0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 βατς και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Καλή σας μέρα, φίλοι μας. Άλλο ένα Σάββατο μαζί, 6 Ιουνίου σήμερα, και το πρόγραμμά μας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ακούσετε συνέντευξη με τον επίδημο πρόεδρο της Λαϊκιοφόρου, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούδα. Θα έχουμε ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις και, όπως το συνηθίζουμε, επιλεγμένη μουσική. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 2 το απόγευμα, και να σας ευχηθούμε μια πολύ καλή ακρόαση.
4: Ακολουθεί ομιλία του Γέροντα Νεκταρίου Μουλατσιώτη με θέμα «Οι Άγιοι Πάντες».
5: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Εγώ σε όλους αυτούς που πολεμούν τόσα χρόνια το Χριστό μας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν πολεμάνε το Μωάμεθ? Γιατί δεν πολεμάνε το Βούδα? Και πολεμάνε όλοι οι άθεοι, όλοι οι άπιστοι, πολεμάνε τον αναστημένο Χριστό. Πολεμάνε μόνον την πίστη των χριστιανών. Κανένας δεν πολεμάει το Βούδα. Κανένας δεν πολεμάει τον Κομφούκιο. Κανένας δεν πολεμάει οποιοδήποτε άλλη θεότητα, είτε τον Αλλάχ. Όλοι χτυπούν το Χριστό, διότι καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και γι' αυτό στρέφονται εναντίον Του. Σήμερα, στην ομιλία την οποία θα κάνουμε τη σύντομη, θα ασχοληθούμε, επειδή αύριο είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων. Είναι δηλαδή η Κυριακή που γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι μας. Όλοι οι Άγιοι μας. Και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής Διαθήκης. Όλοι οι Άγιοι εορτάζουν. Και γι' αυτό είναι και ονομάζεται Κυριακή των Αγίων Πάντων. Το ερώτημα είναι γιατί η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι πάντοτε μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Γιατί? Και αμέσως μετά, τη Δευτέρα, μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, ξεκινά η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, όπου σε αυτή τη νηστεία τρώμε κάθε μέρα ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Και η νηστεία σταματά με την εορτή του Πέτρου και Παύλου. Και την άλλη μέρα είναι και η εορτή των Αγίων Αποστόλων, η σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε το γιατί. Οι Άγιοι, όλοι αυτοί αδελφοί μου, οι Άγιοι Πάντες, είναι πνευματοφόροι, δηλαδή προηγείται στην καρδιά τους η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Κανείς δεν μπορεί να πει τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό Κύριο, ημί εν πνεύματι Αγίο. Κανένας δηλαδή δεν μπορεί να αναγνωρίσει και να καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, είναι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς και της Καινής. Ξέρετε, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται ότι μιλάει εδώ μέσα ο Πατέρας. Δεν ομιλεί όμως ο Πατέρας πουθενά. Παντού ομιλεί και ενεργεί ο Υιός εν Αγίω Πνεύματι. Παντού. Τον Υιό θα ακούσουμε. Είναι η φωνή του Υιού. Παντού. Και τις 10 εντολές του Μωυσή δεν τις δίνει ο Θεός Πατέρας. Τις δίνει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός. Αυτός έχει αναλάβει τη δημιουργία του σύμπαντος, ο πατήρ ενεργεί δια του Υιού εν Αγίου Πνεύματι. Προσέξτε το, ο πατήρ ενεργεί δια του Υιού. Άρα τα πάντα τα ενεργεί ο Υιός εν Αγίου Πνεύματι. Και γι' αυτό ό,τι γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο ίδιος ο Υιός που στην Καινή Διαθήκη γίνεται και λαμβάνει τη μορφή, γίνεται άνθρωπος, ενσαρκώνεται, τον βλέπουμε με μορφή ανθρώπου. Άρα λοιπόν, για να φτάσει κάποιος στην αγιότητα, πρέπει πρώτα να κατέβει στην ψυχή του το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό το λόγο προηγείται η Κυριακή της Πεντηκοστής. Πρώτα θα λάβεις, αδελφέ μου, το Πνεύμα το Άγιο και μετά θα φτάσεις στην αγιότητα. Μετά ο άνθρωπος. Μέσα στην ψυχή μας, το έχω ξαναπεί και αλλού, υπάρχει ένας θρόνος, μια καρέκλα. Σε αυτή την καρέκλα είναι άδεια. Σε αυτή την καρέκλα ή θα καθίσει το Πνεύμα των Πονηρών ο διάβολος ή θα καθίσει το Πνεύμα το Άγιον, η Αγία Τριάδα. Εμείς επιλέγουμε ποιος θα καθίσει. Εμείς το επιλέγουμε, αδελφοί μου. Έτσι λοιπόν, μες στην καρδιά μας υπάρχει μια καρέκλα. Δεν μπορεί να μείνει άδεια αυτή η καρέκλα. Σε αυτή την καρέκλα κάποιος θα κάτσει. Ή η Αγία Τριάδα ή θα καθίσει το Πνεύμα των Πονηρών ο διάβολος. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε όμως ποιος έχει καθίσει. Όταν μιλάμε με έναν συνανθρωπό μας, ανάλογα πως ενεργεί, ανάλογα πως συμπεριφέρεται, ανάλογα πως ομιλεί, ανάλογα το πως ενεργεί, καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος εμφορείται από πονηρά πνεύματα. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Άρα μέσα στην ψυχή του έχει το πονηρό πνεύμα. Έχει επιτρέψει να καθίσει όχι η Παναγία Τριάς, όχι ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, αλλά έχει επιτρέψει στην καρέκλα του να καθίσει ο διάβολος. Και γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος ενεργεί το κακό. Συκοφαντεί, πολεμάει, βρίζει, βλασφημεί, πορνεύει, μοιχεύει, κάνει ό,τι είναι δαιμονικό. Ό,τι είναι κατά του Χριστού μας κάνει αυτός ο άνθρωπος. Προσέξτε το, αδελφοί μου. Έτσι ενεργούν. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος έχει Πνεύμα Άγιον μες στην ψυχή του φαίνεται. Πάλι από τις ενεργειές του. Το πώς σκέφτεται, το πώς ομιλεί, το πώς συμπεριφέρεται, το πώς εκφράζεται. Αυτός που έλαβε Πνεύμα Άγιον πρώτα, μετά έρχεται η ώρα που όταν φύγει από αυτή τη ζωή συγκαταλέγεται και μπαίνει στο χορό των Αγίων. Και γι' αυτό στα μνημόσυνα ακούμε που ψάλλει ο ψάλτης και λέει «Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ την ψυχήν του δούλου σου, ένθα ουκέστη πόνος, θλίψη ου στεναγμός». «Μετά των Αγίων ανάπαυσον την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου». Δηλαδή ο Χριστός ανέλαβε Πνεύμα Άγιον όσο ζούσε πάνω στη γη αυτός ο άνθρωπος να καταταγεί μεταξύ των Αγίων. Αδελφοί μου, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Να γιατί προηγείται. Να γιατί προηγείται το Πνεύμα της Πεντηκοστής, το Πνεύμα το Άγιον. Και προσοχή, διότι στις ημέρες μας υπάρχει μια αίρεση, μια πλάνη των Πεντηκοστιανών, οι οποίοι διαστρέφουν όμως την Αγία Γραφή, και ενώ είναι μια προτεστάντικη αίρεση που δημιουργήθηκε μετά το 15ο-16ο αιώνα, παρουσιάζεται ότι είναι η πρώτη χριστιανική εκκλησία, η εκκλησία της Πεντηκοστής. Προσέξτε, αδελφοί μου, διότι αυτά είναι πλάνες και αιρέσεις και όποιος δεν ξέρει εύκολα μπορεί να πέσει θύμα τους, διότι παρουσιάζουν δήθεν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Χαίρετε, αγαπητοί μου αδελφοί.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι τις 10 Ιουνίου. Sirloin steak 9,99 το pound. Σταφύλια κόκκινα ή πράσινα χωρίς κουκούτσι 1,99 το pound. Βασιλική τσιπούρα καθαρισμένη 7,77 το pound. Και 2 για 1 πανέ κοτόπουλο ζαμπίχα, γαρίδες Αργεντινής Marina Del Rey 300 γραμμάρια και 1 λίτρο ελαιόλαδο Κλεοπάτρα, εξαιρετικά παρθένο. Αγοράζετε ένα και παίρνετε το δεύτερο δωρεάν.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
3: Στα μουσικά μας αφιερώματα σήμερα, συντροφιά με το Λευτέρη Πανταζή και τη Ράνια Κωστάκη.
4: Αχ, επιτέλους περίμενα πώς και πώς τη συγκεκριμένη παρέα, γιατί μπήκε πολύ αγάπη, μπήκε πολύ συνέστημα, πολύ έρωτας και δεν θα γινόταν να μην τα βάλουμε όλα αυτά όταν προετοιμάζαμε να υποδεχτούμε τον ένα και μοναδικό Λευτέρη Πανταζή. Και ένα δυνατό χειροκρότημα θέλω. Δεν μπορώ.
5: Καλησπέρα.
4: Θα με πας έτσι τώρα? Θα με πας έτσι χαμηλόφωνα?
5: Σ' αγαπώ.
4: Κι εγώ.
5: Αυτά μου κάνουν. Και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Μπορώ να πω μόνο που λέει.
6: Αν ήξερα η μοίρα τι μου γράφει.
5: Σ' άρεσε που μπήκα έτσι?
4: Συνέχισε τώρα, με το σταματάς.
5: Αλήθεια?
4: Ναι.

ήταν κι αυτό. Μια τυχεία φυσικά. Ένα τραγούδι που το έχω γράψει εγώ. Ναι. Όπως περπατάγαμε στην παραλία, σ' λέω, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Θα βλέπεις τα αυτοκίνητα που περνάνε. Εγώ μπορώ να δώσω μια βουτιά για σένα και ας φύγω για τη ζωή. Εσύ το κάνεις? Με κοίταξε και δεν μου απάντησε. Την άφησα στο σπίτι της, πήγα στο σπίτι μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, γιατί εγώ αυτό που αισθανόμουν της το είπα. Αυτή δεν μου απάντησε αμέσως, αλλά και είχε αμφιβολίες. Πήγα στο σιρτάρι, ανακάτεψα κάτι στίχους, έβγαλα ένα στιχάκι και έγραψα. Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου. Λίγο σε γνωρίζω.

0: Και τι έγινε μετά, πες μου. Μετά.
1: Κι αν μοιάζει μόνιρο η πρώτη μέρα μας, η πρώτη ώρα μου που βρέθηκα κοντά σου, δίπλα σου κάθισα, δειλά σε φίλησα και εσύ μ' αγκάλιασες.

χθες το βράδυ που περνούσε βιαστική, ντυμένη μέσα στο βελόγινο παλτό της. Έναν αλήτη δεν επρόσεξε πιο εκεί.

0: ρωτάς εσύ. Αν για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Τώρα τελείωσα. Ήταν ωραία, κορίτσια. Κάναμε δουλειά.
1: Κάναμε.
0: Δώστε ένα χειροκρότημα, γάμο το κερατό μου.
1: Να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ ούτε εισαγωγές, ούτε να λέω πράγματα για σένα. Δεν γίνεται. Θα μιλάνε τα τραγούδια. Δεν λέω τίποτα. Ε?
0: Όλα αυτά έχουν την ιστορία. Το κάθε τραγούδι, το κάθε χρονολογία έχουν μια ιστορία.
1: Αλλά τα έχεις βάλει όλα με τόση μαεστρία. Τέλεια. Οπότε μας περιμένει τι, τώρα μαέστρο, έρχεται... να ρωτήσω το μαέστρο.
0: Ναι, τώρα έχουμε ο τρόπος που σ' αγάπησα μεγάλος.
1: Μεγάλος.
0: Είναι...

μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση.

0: υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 10 Ιουνίου. Rib Steak 3α, 14,86 το pound. Blade Roast, 7,61 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,33 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2,62 το pound. Βιλ Σκαλοπίνι, 13,50 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι, 3,52 το pound. Μυρί κότας, 6,70 το pound. Ελαιόλαδο αργολής, εξαιρετικά παρθένο, 700 ml, 7,95. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές μαύρες ζάμπορο αγιάλ, 5,42 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια, 7,69 το pound. Αρμυρές σαρδέλες, 8,60 το pound.
2: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκές η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
3: Καλά πάει, κορίτσια και αγόρια.
4: Λοιπόν, κάτσε να πω.
3: Να συνεχίσω.
5: Ναι.
3: Σπίτια δεν έχετε?
5: Όχι.
3: Δεν έχω σπίτια. Να συνεχίσουμε.
4: Εδώ σήμερα θα μείνουμε Λευτέρη μέχρι... Αντέχεις?
3: Εγώ αναδέχω.
4: Ναι. Αντέχεις?
3: Εγώ αναδέχω.
4: Παιδιά, είναι ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά όχι απλά αντέχει. Όλοι οι άλλοι... Αυτό ο Λευτέρης συνεχίζει. Ε?
3: Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις...
4: Αυτά θέλω να μου πεις.
3: Δεν έχει στόπ.
4: Αυτά θέλω να μου πεις.
3: Καταθέτεις την ψυχή σου κάθε βράδυ και όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος ο οποίος σε κρατάει 40 χρόνια εδώ να είσαι νούμερο ένα, δεν το λέω εγωιστικά γιατί δουλεύω πάρα πολύ, το ξέρεις.
4: Όχι απλά.
3: Αυτός ο κόσμος μου δίνει οξυγόνο και γι' αυτό συνεχίζω να συνεχίζω. Αξίζουν πάρα πολλά.
4: Ναι, απλά ξέρεις τι θέλω να πω λίγο τώρα, Λευτέρη, στον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπουν, ότι είσαι φαινόμενο το οποίο πρέπει να μελετήσουν όλοι αυτοί που έρχονται. Και δεν το λέω τώρα για να το πω, το ξέρεις ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθείς κάτι που θα σου ζητήσει οποιοδήποτε, ό,τι ώρα κι αν είναι. Που είσαι μέσα στη χαρά, θετικός, χαμογελαστός, ερωτικός, μας εμπνέεις, αυτά που λες. Δηλαδή, αυτό πρέπει να σε προσέξουν και να σε παρατηρήσουν. Αλήθεια.
3: Κοίταξε να δεις, εγώ ξεκίνησα από κάτω από το μηδέν.
4: Ήσουν έτσι σαν χαρακτήρας από μικρός.
3: Κοίτα, αυτά όλα τα παίρνεις από τους γονείς σου. Ήρθαμε από μια ξένη χώρα στην Ελλάδα που είναι η πατρίδα μας. Ποντιακής καταγωγής παιδί και εγώ.
4: Θα πεις ποντιακά, ε.
3: Βέβαια.
4: Έτσι, γιατί μας βλέπει ο κόσμος, περιμένουν τώρα να...
3: Εξαμελής οικογένεια. Ούτε σπίτι δεν είχαμε να μείνουμε, σε μια παράγκα μέναμε και κάναμε διάφορες δουλειές του ποδαριού. Και εγώ πήγαινα στο σχολείο να μάθω ελληνικά, γιατί δεν ήξερα. Ήξερα ρώσικα, Γιατί γεννήθηκα στη Ρωσία.
4: Θα μας πεις και ρώσικα.
3: Θέλεις.
4: Θα μας τρελάνε.
3: Θέλετε και ρώσικα. Λέμε και ρώσικα. Ό,τι θέλετε λέμε.
4: Εντάξει.
3: Και αγγλικά λέω. Και γαλλικά. Ό,τι θέλετε λέω. Breathless, ξέρεις.
4: Breathless, δεν ξέρω.
3: Ο καλλιτέχνης πρέπει να δοκιμάζει.

Είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

Έχεις δυο ματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει, και μες στην ψεύτικη ζωή μου

0: χέρια.
1: Πάμε τα χέρια παρακαλώ. Φτιάξτε με λίγο. Ωχ Παναγία μου, πάντα τέτοια. Όμορφα. Όσο

0: Στα ρε.
1: Ε, ναι.
0: Στα ρε.
1: Στα ρε.
0: Ναι, για πάμε.
2: Άραγε, τι της έλειψε κοντά μου και πήγε σε έναν άλλο να το βρει. Πες μου, Ράνια, τι της στέρισε η καρδιά μου και έφτασε αντίο να μου πει. Πες μου, πού πήγανε οι εκδρομές, στη Ρώμη, στο Παρίσι, μέναμε στα αστέρια στην Γλυφάδα. Δώρα, αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το πήρα πίσω, να δεν πειράζει. Κάτι πήρα πίσω. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κοντά τον άνε, ευτυχισμένη αυτό με νοιάζει. Είναι όμως, μα δεν πειράζει.

αγάπη της είχα δώσει. Και σκέψου πως με πλήρωσε αυτή. Έχει την καρδιά μου φαρμακώσει, γιατί ήταν ο σκοπός μου στη ζωή. Έχεις την καρδιά μου φαρμακώσει, γιατί ήσουν ο σκοπός μου.

έξω δεν θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ. Όταν πάλι εσύ με εκείνον θα βρεθείς, θα είμαι γύρω

0: μόνο εμένα θα θυμάσαι. Ωχ, Παναγία μου.
1: Ωχ.
0: Και γυρίζεις σπίτι σου λοιπόν και η συντροφιά σου είναι η μοναξία και λες...

0: Είσαι εσύ και είσαι ο καλύτερος. Τελειώσαμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Λευτέρη, τον Πανταζή. Μέσα από την καρδιά μας ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Να σου κάνω μια τεράστια σφιχτή αγκαλιά, ε?
1: Κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά σταθερές ενεργειακές λύσεις και νέες διαδρομές μεταφοράς, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας στη Σόφια ανέδειξε τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο ως στρατηγικό έργο αιχμής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ενεργειακή διασύνδεση και η δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη, με την Ελλάδα να παίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών. Ο σχεδιασμός ενός εκτεταμένου χερσαίου άξονα ως την Ουκρανία αλλάζει τον χάρτη της περιοχής.
1: Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας στη Σόφια. Στο τραπέζι η ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας, η μεταφορά φυσικού αερίου προς την νότιο-ανατολική και κεντρική Ευρώπη, αλλά και ο ευρύτερος σχεδιασμός για ένα διάδρομο υποδομών που θα συνδέει λιμάνια, δρόμους, σιδηρόδρομους και ενεργειακά δίκτυα.
2: Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Ζητήματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία ολοκλήρωσε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ.
1: Σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας και νέες διαδρομές μεταφοράς, ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος μπορεί να μετατρέψει την Ελλάδα από χώρα εισόδου ενέργειας σε βασικό κόμβο για ολόκληρη την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη.
3: Πόρτα της Ουάσιγκτον στην Τουρκία. Δεν εξετάζουμε την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 όσο διατηρεί το ρωσικό σύστημα S-400, επισημένοντας ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από την αμερικανική νομοθεσία.
4: Νέα πόρτα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία για τα F-35. Οι δηλώσεις του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τόμ Μπάραξ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35 βρέθηκαν στο επίκεντρο της ακρόασης του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Με το ισχύον νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35, το ξεκάθαρο μήνυμα του Μάρκο Ρούμπιο. Το νέο αμερικανικό όχι έρχεται σε μια περίοδο όπου η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα των εξοπλισμών και στο όχι των Ηνωμένων Πολιτειών να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 και έχουμε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
6: Η ενόχληση της Άγκυρας έναντι της Ελλάδας και ειδικά μετά τις εξελίξεις με τα δικά της εξοπλιστικά, η ενόχληση αυτή λοιπόν κορυφώνεται και εκφράζεται ακόμη και σε επίσημο επίπεδο. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έστειλε μήνυμα προς Ελλάδα και Κύπρο δηλώνοντας ότι παρακολουθεί στενά, όπως είπε, την αύξηση των εξοπλισμών αλλά και τις στρατιωτικές τους κινήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου τόνισε ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα η Τουρκία για την ασφαλειά της. Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας καλεί σε αποφυγή κούρσας εξοπλισμών, λέγοντας ότι αυτό που χρειάζεται η περιοχή είναι διάλογος και συνεργασία και όχι στρατιωτική κλιμάκωση, και ασκεί έμεση κριτική στην Ελλάδα για τις αμυντικές της δαπάνες, με την Άγκυρα μάλιστα να απευθύνεται ακόμη και στον ελληνικό λαό, λέγοντάς του να μην επιτρέπει κάτι που θα αποβεί εις βάρος της τσέπης του. Προειδοποιούμε σαφώς την Ελλάδα ότι παρακολουθούμε τις κινήσεις της, αντιδρούμε και ειδικά όσο βλέπει ότι η Αμερική και το Ισραήλ στηρίζουν στρατιωτικά και ενεργειακά και σε κάθε επίπεδο, θα λέγαμε, την Ελλάδα με διάφορες συνέργειες το τελευταίο διάστημα.
3: Μήνυμα πως η Ελλάδα δεν εφησυχάζει, διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν δίκαιο, ούτε παράγουν τετελεσμένα, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών.
7: Θα επαναλάβω την σαφή και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Ήδη, όπως γνωρίζετε, διαφαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεση ή και ψήφιση του νομοσχεδίου. Μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει, να διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει. Είναι απολύτως ενήμεροι οι εταίροι και οι σύμμαχοί μας. Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά και ενώσο δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, με ευθυκρισία και κυρίως με γνώση και ικανότητα και να αποφεύγουμε να δημιουργούμε εντυπώσεις εκ του μη όντως. Η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα.
3: Μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της GPO, εμφανίζει το Πασόκ στην τρίτη θέση και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη. Το γεγονός αυτό προκαλεί εντάσεις μεταξύ των εκπροσώπων των δύο κομμάτων.
8: Αναταράξεις στην κεντροαριστερά και έντονη νευρικότητα στη Χαριλάου Τρικούπη προκαλούν τα ευρήματα ακόμα μιας δημοσκόπησης που επιβεβαιώνει ότι το Πασόκ καταβαραθρώνεται από τη δεύτερη θέση, την οποία καταλαμβάνει το νεοσύστατο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στην έρευνα της GPO, η Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία της στην πρώτη θέση με 28,6%. Ακολουθεί με διαφορά σχεδόν 15 μονάδων η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, το ΠΑΣΟΚ 12,4%, η Ελληνική Λύση 8,9%, 8,6% το ΚΚΕ, 1,6% η Νίκη, 4,7% η Πλεύση Ελευθερίας, 2,4% η Φωνή Λογικής, 2,5% ο Γιάννης Βαρουφάκης, 10,5% το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού και 15,1% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
9: Εν ώψη της διενέργειας πρόωρων βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα και το σχηματισμό νέων κομμάτων, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ερωτηθεί σε αν θα σχηματίσει κόμμα επιδιώκοντας επανεκλογή, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής.
10: Όλον αυτόν τον καιρό διαβάζω και ακούω δεξιά και αριστερά διάφορα σενάρια για μένα, χωρίς εγώ να έχω μιλήσει ποτέ για όλα αυτά. Κάνει κόμμα ο Σαμαράς, δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, επιστρέφει ο Σαμαράς, δεν επιστρέφει ο Σαμαράς. Αλλά προσέξτε, είμαι ένας πολιτικός που έχει κατακτήσει όλα τα αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί εκείνο του Πρωθυπουργού. Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κινητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μόνο φιλοδοξίες. Και ασφαλώς έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου είναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή. Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα, όσα συμβαίνουν εντός και εκτός πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες και να είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου εδώ και 50 σχεδόν χρόνια. Στον ελληνικό λαό του το οφείλω.
5: Πάμε στο θέμα των μεταναστευτικών ροών που δεν έχουν τέλος και μεγάλο βάρος βεβαίως δέχεται η Κρήτη.
11: Οι αρχές εντόπισαν και χθες έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό μεταναστών που έφτασαν στα παρέλια της Κρήτης. Συγκεκριμένα 182 μετανάστες, μεταξύ τους 5 γυναίκες και 7 παιδιά, εντοπίστηκαν κοντά στην παραλία Κατάρτη του Ηρακλείου. Και αρκετοί από τους μετανάστες αναγνώρισαν ανάμεσά τους και τον διακινητή που τους μετέφερε από τις βόρειες ακτές της Αφρικής στα παρέλια της Κρήτης, έναν 36χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος και συνελήφθη σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη λέμβο που έφτασε στην Κρήτη. Είδαν οι αρχές και με λεπτομέρεια το βασανιστικό και πάρα πολύ επικίνδυνο ταξίδι που έκαναν. Έρχεται και πάλι στην επιφάνεια η διαδρομή του θανάτου που σχεδιάζουν οι διακινητές για τους ανθρώπους αυτούς. Μίλησαν για ένα τετραήμερο ταξίδι σε ανοιχτή θάλασσα από το Τομπρούκ της Λιβύης μέχρι τα παράλια της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κινδύνευσαν αρκετές φορές. Μίλησαν για όλα αυτά στους λιμενικούς και τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους να φτάνουν στα παράλια της Κρήτης και οι αρχές αλλά και οι κάτοικοι σε Γάβδο και σε Κρήτη εκπέμπουν για άλλη μια φορά SOS.
0: Ιστορική ημέρα σήμερα για τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς το πρωί παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο κέντρο εκπαίδευσης στη Λαμία. Πρόκειται για 72 εθελόντριες που θα ορκιστούν στις 26 Ιουνίου.
12: Ημέρα ορόσημο για τις ένοπλες δυνάμεις θεωρείται η σημερινή, καθώς για πρώτη φορά θα υπηρετήσουν εθελοντικά γυναίκες φαντάρι στο στρατό Ξηράς. Οι πρώτες 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν το πρωί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Οι νεαρές κοπέλες ηλικίας 20 έως 26 ετών έφτασαν στο στρατόπεδο αποφασισμένες να υπηρετήσουν τη 12μηνη θητεία τους στο πλαίσιο του νέου πιλωτικού προγράμματος εθελοντικής στράτευσης γυναικών.
13: Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλληπτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
12: Η περηφάνεια, η συγκίνηση αλλά και το άγχος της πρώτης μέρας στο στρατό ήταν ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους. Η ορκομοσία των εθελοντριών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Σε συνεχεία, αν εδώ βρίσκεται το κόστος για τις οικογένειες με μωρά, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει πλέον και τα πιο βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Το βρεφικό γάλα, για παράδειγμα, καταγράφει αύξηση περίπου 5% μέσα σε ένα χρόνο, με το κόστος να φτάνει έως και τα 150 ευρώ το μήνα. Σε αυτά προστίθεται και η υψηλή δαπάνη για πάνες που επιβαρύνει, όπως θα δείτε, ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
1: Συνεχίζει να τρέχει η ακρίβεια στη χώρα, παρασύροντας βασικά προϊόντα για την οικογένεια, όπως το βρεφικό γάλα που έχει αυξηθεί κατά περίπου 5% μέσα στον τελευταίο χρόνο, προκαλώντας πονοκέφαλο για γονείς με μικρά παιδιά. Ένα κουτί βρεφικό γάλα σε σκόνη συσκευασίας 800 γραμμαρίων κοστίζει σήμερα από 20 έως 30 ευρώ. Για μια οικογένεια με βρέφος, το μηνιαίο κόστος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 150 ευρώ μόνο για το γάλα. Οι γονείς λένε ότι πλέον δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, καθώς το βρεφικό γάλα δεν είναι μια χώρα που μπορεί να αναβληθεί ή να κοπεί. Έτσι, πολλές οικογένειες αναγκάζονται να περιορίσουν άλλα έξοδα από το σούπερ μάρκετ μέχρι την προσωπική τους κατανάλωση για να καλύψουν τις ανάγκες του παιδιού. Στο ήδη βαρύ κόστος έρχονται να προσθεθούν και οι πάνες. Για ένα βρέφος, η μηνιαία δαπάνη μπορεί να φτάσει έως και τα 120 ευρώ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Με απλά λόγια, μια οικογένεια με μωρό μπορεί να χρειάζεται κάθε μήνα έως και 270 ευρώ μόνο για γάλα και πάνες. Και σε μια περίοδο που οι τιμές ανεβαίνουν σε τρόφιμα, καύσιμα, ρεύμα και ενίκεια, το κόστος για τα βρέφη γίνεται ακόμη ένα βάρος που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά.
3: Η χώρα μας όχι μόνο δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά τα τουριστικά έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 65% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είπε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.
14: Ναι, μεν υπάρχει αυτή η γεωπολιτική συνθήκη που επηρεάζει τον παγκόσμιο τουρισμό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένα λόγο ανησυχίας για τον ελληνικό τουρισμό. Ήδη και τα πρώτα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία που έχουμε για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, άρα μέσα είναι και ο Μάρτιος, δείχνουν μια αξιοσημείωτη αύξηση τόσο στις αφίξεις αλλά κυρίως στα έσοδα. Και μάλιστα αυτό νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία, καθώς βλέπουμε ότι τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 65% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 25, που το 25 είναι η χρονιά αναφοράς, είναι η χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό.

0: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 10 Ιουνίου. Rib Steak 3α, 14,86 το pound. Blade Roast, 7,61 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,33 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2,62 το pound. Βιλ Σκαλοπίνι, 13,50 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι, 3,52 το pound. Μυρί κότας, 6,70 το pound. Ελαιόλαδο αργολής, εξαιρετικά παρθένο, 700 ml, 7,95. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές μαύρες ζάμπο ρουαγιάλ, 5,42 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια, 7,69 το pound. Αρμυρές σαρδέλες, 8,60 το pound.
2: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil, the true taste of tradition, made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend, it's a tradition.
3: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
4: Παροικιακές δραστηριότητες.
5: Ανακοίνωση. Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας Συφιλία ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 Σεν Μαρτέν Ουέστ, πολύ κοντά στη Κυρέ Λαμπέλ, δίπλα από το φαρμακείο Λιούνι. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας Συφιλία.

0: Ανακοίνωση. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Αδελφότητας 5833 Park Avenue. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμιακώς εντάξει μέλη για τα δύο τελευταία χρόνια και να είναι ενεργά μέλη τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα τακτικά και ταμιακώς εντάξει μέλη για το 2026. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας την Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ για να παραδώσουν ή να παραλάβουν αιτήσεις και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα για τις τελικές αιτήσεις των υποψηφιωτήτων. Όσοι ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Αδελφότητα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου, από τις 6.30 έως τις 8.30 το βράδυ, στα γραφεία της Αδελφότητας. Παλαιά μέλη που δεν έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους, μπορούν να το κάνουν μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον κύριο Νίκο Παπαπάνο, στον αριθμό 514-865-2697. Για την Εφορευτική Επιτροπή, Νίκος Παπαπάνος.
1: Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Ράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Walderton, καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421, εσωτερικό 114. Μην χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
0: Σημαντική ανακοίνωση. Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ενημερώνει το κοινό ότι αύριο Κυριακή 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η λαχιοφόρος κλήρωση στις 4 το απόγευμα στην αίθουσα του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου. Λόγω οδικών έργων στην οδό Κότσεν Κάθριν, η πρόσβαση των οχημάτων στον χώρο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της οδού Βαν Χόρν και Ουάλντερτον Κρέσεντ. Η οδός Ουάλντερτον θα λειτουργεί προσωρινά ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Παρακαλούμε το κοινό να λάβει υπόψη τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή και ασφαλή προσέλευση. Σας περιμένουμε όλους. Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον Γιάννη Αμανατίδη, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Λαβάλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
0: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
2: Σήμερα, ο Χρήστος Νικολόπουλος μιλάει για τον Χρήστο Νικολόπουλο.

Εγώ γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό, καμπίσιο χωριό, σε ένα κάμπο της Ιμαθίας που λέγεται Καψοχώρη. Είναι σε ένα κάμπο πανέμορφο. Οι γονείς μου ήταν δύο απλοί άνθρωποι, αγρότες επιτοπλίστων. Ο πατέρας μου ήταν ο Βασίλης και η μητέρα μου η Ελισάβετ. Είχα και άλλα τρία αδέρφια, εγώ είμαι ο μικρότερος της οικογένειας. Πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, με πολύ φτώχεια, πολύ δύσκολα χρόνια. Η μεγαλύτερη χαρά πραγματικά ήταν όταν μου αγόρασε ο πατέρας μου, αφού συμβιβάστηκε με την ιδέα ότι ο γιος του θα γίνει μπουζουξής, όταν μου αγόρασε το πρώτο μπουζούκι. Και η μεγαλύτερη λύπη από τα εκείνα τα χρόνια εκεί της διαμονής μου ήταν όταν αποχώρησα από το χωριό μου και έφυγα, ας πούμε, με μια υπόσχεση εκεί που πάω να πετύχω.

Η οικογένειά μου δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική. Εγώ όμως από τότε που γεννήθηκα άρχισα να έχω μια έτσι έντονη τάση προς τη μουσική. Να ακούω, ας πούμε, τραγούδια και να βάζω το αυτί μου στο ραδιόφωνο. Να γίνονται γιορτές στην περιοχή και να πηγαίνω δίπλα στο συγκρότημα πάντα, ας πούμε. Γεννήθηκα, ας πούμε, σαν να με γέννησε, ας πούμε, η μητέρα μου για να γίνω μουσικός. Το μπουζούκι ήταν ένα κακόφημο όργανο, προερχόμενο, ας πούμε, από διάφορες φήμες ότι προέρχεται από τη φυλακή και τέτοια. Και ο πατέρας μου νόμιζε, ας πούμε, όταν του είπα ότι θέλω να μάθω μπουζούκι, ας πούμε, να παίζω, ότι αν γίνω, ας πούμε, μπουζουκτσής, θα γίνω αλήτης, ας πούμε. Αυτή την έννοια είχε στο μυαλό του.

Πίστευα πολύ στον εαυτό μου. Είχα και τις επιβεβαιώσεις διαφόρων ανθρώπων ότι είμαι καλός. Ανθρώπων της μουσικής ενώ που συναντούσα τα πρώτα χρόνια εκεί της διαδρομής μου. Πίστευα πολύ στον εαυτό μου και ήμουνα και πολύ πεισματάρης και ήμουνα και πολύ θαραλέος. Στην αρχή δεν έγινε συνειδητά για να βγω στο επάγγελμα, έτσι. Συνέβη, ας πούμε, να αποχωρήσει ένας από ένα συγκρότημα εκεί τοπικό, ο Μπουζουκτσής πήγε φαντάρος και οι υπόλοιποι δύο, ας πούμε, που ήταν του συγκροτήματος μου λένε «Δεν έρχεσαι εσύ να παίξεις», ας πούμε. Και επειδή θα έβγαζα και λίγα λεφτά για να βοηθήσω την οικογένεια, ας πούμε, έτσι πήγα στην αρχή. Σιγά με σιγά όμως και πάρα πολύ σύντομα, σε πολύ λίγα χρόνια δηλαδή, εξελίχθηκα ραγδαία, ας πούμε.

αναζητώντας δουλειά, πήγαινε στο καφενείο μουσικό. Η πρώτη δουλειά που με στείλαν, ένας ατζέντης του καφενείου εκεί, ήταν στην Κρήτη και ήταν σε μια κακόφημη συνοικία κιόλας. Τέλος πάντων, μη έχοντας εργασία, πήγα εκεί με κάποιο τραγουδιστή. Σε κάνα μήνα, ας πούμε, επειδή ο τραγουδιστής δεν ήταν πολύ καλός, μας είπαν ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Και φύγαμε από εκεί. Μετά, η δεύτερη δουλειά που πήγα, με στείλαν στη Θεσσαλονίκη. Και είπα στον ατζέντη αυτόν, του λέω, βρέσει, στη Θεσσαλονίκη, από εκεί έφυγα και ήρθα στην Αθήνα, με ξαναστέλνει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, πάλι λοιπόν, μη έχοντας δουλειά, πήγα στη Θεσσαλονίκη, ξαναγύρισα. Και εκεί στο στούντιο σιγά σιγά άρχισα να γνώρισα πολλούς μουσικούς, μπουζουξίδες κυρίως, εταιριάρχες μικρών εταιριών και αρχίσαν και με φωνάζαν, ας πούμε, και πήγαινα και έπαιζα τζάμπα εγώ για να με γνωρίσουν, ας πούμε. Και αυτοί ωφελούνταν γιατί έπαιζα τζάμπα και εγώ γιατί με γνωρίζαν, λοιπόν. Εκεί σε μια φωνοληψία γνώρισα καταρχήν τον Ζαφυρίου, τον Στέλιο, του σπουδαίου δεξιοτέχνη και συνθέτη, ο οποίος στη συνέχεια άρχισε να με παίρνει σε λίγο καλύτερες εταιρείες να παίζω.

Κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω καταλάβει για πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει, δεν ήξερα γιατί είναι εδώ Carnegie Hall, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας κατόπιν που έμαθα, ας πούμε, ένας χώρος ιστορικός που κάνανε όλοι οι μεγάλοι Αμερικάνοι και οι Έλληνες μεγάλοι καλλιτέχνες συναυλίες. Εκεί, ας πούμε, ήμουν λίγο σαν χαμένος, ας πούμε. Το σημαντικότερο για μένα εκεί ήταν ότι την ώρα που έπαιζα ήταν ο Χιώτης το πρώτο πατάρι, ας πούμε, και με άκουγε ο Χιώτης, έτσι. Το Χιώτης, το οποίος ήταν το ίδαλμά μου, έτσι. Και όχι μόνο δικό μου, και πιστεύω των περισσότερων. Ο οποίος όταν κατέβηκε μου έδωσε συγχαρητήρια, μου είπε μπράβο νεαρέ, θα πας πολύ καλά, συγχαρητήρια, ας πούμε. Αλλά ο Χιώτης ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, με ένα φοβερό χαρακτήρα, ας πούμε, ένας μάγκας ολοκληρωμένος της εποχής εκείνης, φοβερά καταρτισμένος μουσικά, ας πούμε, και παιχτικά, έπαιζε και πολύ καλή κιθάρα. Και το μπουζούκι, ως γνωστό, αυτός το έχει καθιερώσει το τετράχορο του μπουζούκι. Έγραφε ο ίδιος τις παρτιτούρες που θα παίζουν τα πνευστά, γιατί είχαμε πνευστά στην ορχήστρα. Έμεινα εντυπωσιασμένο. Φιλόξενος μας πήγαινε σπίτι του, μαγείρευε ο ίδιος, ας πούμε, και στην Κυψέλη κάπου που έμενε. Ήταν πολύ μεγάλη στιγμή για μένα.

Νομίζω είναι, έχει αλλάξει όψη το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω ότι το παρεξηγώ αυτό, γιατί τα νέα τα παιδιά αυτό τους δίνουν, με αυτό μεγαλώνουν και πολύ πιθανό να νομίζουν ότι αυτό είναι για το ελληνικό τραγούδι, έτσι. Τα πράγματα κάνουν κύκλο. Αφού έτσι εκεί πήγε ο κύκλος, δεν το παρεξηγώ καθόλου. Πραγματικά μου λείπει η καλή μελωδία, ο καλός στίχος. Τότε δουλεύαμε πάντα με γνώμονα πώς το τραγούδι θα μείνει διαχρονικό. Έτσι δουλεύαμε. Προφανώς και τα δικά μου τραγούδια αντέξαν στον χρόνο, γιατί είχαν μια τέτοια υποδομή.

0: Η Κρώμα Μούζικα συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές σοπράνο Μαρία Διαμαντή και τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη Μουσική Σχολή Κρώμα Μούζικα προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25. Κρώμα Μούζικα.
1: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά,

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100η Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
2: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Έντονη κινητικότητα προμηνύεται μέχρι το τέλος του έτους και πριν από την αποχώρηση του Αντώνιου Γκουτέρες. Η επάνωδος της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα σηματοδοτεί την έναρξη μιας προσπάθειας για επίτευξη ουσιαστικής πρόοδου.
2: Σε ένα επτάμινο έντονης κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς όπως όλα δείχνουν, τα Ηνωμένα Έθνη ετοιμάζονται να επιχειρήσουν μια τελευταία, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη, προσπάθεια για εξεύρεση λύσης. Η κάθοδος προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα στο νησί μας σηματοδοτεί την έναρξη αυτής της προσπάθειας. Η Μαρία Άγγελα Ολγκίν θα συναντηθεί με τους δύο ηγέτες και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συζήτηση θα αγγίξει θέματα ουσίας. Στόχος της είναι να αρχίσει ένα κύκλο επαφών, ο οποίος με την ολοκλήρωσή του θα οδηγήσει στον καταρτισμό ενός εγγράφου. Το εγγράφο αυτό θα καταγράφει τα θέλω της κάθε πλευράς, δημιουργώντας ένα ευρύ πλαίσιο που θα επιτρέψει στο Γενικό Γραμματέα να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη στο Κυπριακό, η οποία εκ πρώτης τοποθετείται χρονικά εντός Ιουλίου. Στόχος της διευρυμένης αυτή τη φορά θα είναι να αποτελέσει το βήμα πριν από την επανάρξη των συνομιλιών με τελικό στάδιο την κατάθεση σχεδίου λύσης. Γι' αυτό και θα προηγηθεί μπαράς επαφών σε Αθήνα, Άγκυρα αλλά και Βρυξέλλες. Με μόλις λίγους μήνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες δεν θα ήθελε να χρεωθεί άλλη μια αποτυχία στο Κυπριακό και τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης απλά για τους τύπους. Συνεπώς, για να προχωρήσει στο συγκεκριμένο βήμα, θα πρέπει να διαπιστώνει προοπτική ουσιαστικής πρόοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και ευρύτερες διπλωματικές ενέργειες, τόσο εκ μέρους των Βρυξελών αλλά και της Λευκωσίας. Σύντομα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να διορίσει νέο ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό, ενώ πληθαίνουν οι φωνές από Ευρωπαίους αξιωματούχους που στέλνουν το μήνυμα προς την Τουρκία ότι η πολυπόθητη πρόοδος στα ευρωτουρκικά περνά μέσα από το Κυπριακό.
1: Εντός Ιουνίου αναμένεται η τελική επενδυτική απόφαση της κοινοπραξίας Eni Total για το κοίτασμα Κρόνος που θα ανοίξει το δρόμο για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει την επόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Ενέργειας.
2: Όλο και πιο κοντά βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος μίλησε στον ΚΙΠΕ, εντός Ιουνίου αναμένεται να λάβει η κοινοπραξία Eni Total την τελική επενδυτική απόφαση για το κοίτασμα Κρόνος, ενώ εντός του μήνα αναμένεται να υπογραφούν και συμφωνίες που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για πώληση του αερίου στην Αίγυπτο. Μάλιστα, το γεγονός ότι

0: εταιρεία φαίνεται να προχώρησε ήδη σε κάποιες πληρωμές, καθιστά σχεδόν σίγουρη τη λήψη της τελικής επενδυτικής της απόφασης στο αμέσως επόμενο διάστημα. Οι συμφωνίες θα υπογραφούν εντός Ιουνίου, γιατί εντός του διαστήματος αυτού αναμένεται να προχωρήσει η ΕΝΗ με την τελική επενδυτική απόφαση, ανέφερε ο Υπουργός στον ΚΙΠΕ. Την ίδια ώρα το σχήμα 3-1 με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύεται. Ο Υπουργός Ενέργειας την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον για νέες συζητήσεις του σχήματος 3-1 σε σχέση με τα ενεργειακά θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Στην ατζέντα της συζήτησης θα τεθούν και τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή αλλά και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο και του διαδρόμου Ινδίας μέσα Ανατολής Ευρώπης. Παράλληλα, το αμερικανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ παραμένει αμείωτο, καθώς η Exxon, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΙΠΕ, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το τεμάχιο 4 και εξελίξεις για το θέμα αναμένονται από τον Σεπτέμβριο.
1: Υπεγράφει στις Βρυξέλλες η συμφωνία του Δανείου προς την Κύπρο για το αμυντικό πρόγραμμα SAFE.
2: Χθες λοιπόν υπήρχε η προθεσμία της 31ης Μαΐου για την υποβολή ασφαλούς έργου για το SAFE. Υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία, η Κύπρος είναι πλέον σε θέση να προχωρήσει ως κράτος μέλος σε δάνεια με διμερή συμφωνία προμήθειας. Ωστόσο, το SAFE δίνει έμφαση κυρίως στην κοινή προσπάθεια, στην κοινή προμήθεια. Η Κύπρος λοιπόν θα μπορεί να συμμετέχει στις κοινές αγορές στο πλαίσιο του SAFE στο μέλλον σε κοινές προμήθειες. Σε ανάρτησή του στο ΕΚΣ, ο αρμόδιος επίτροπος Άντριος Κουμπουήλιους τόνισε: μια ακόμα χώρα σε σταθερή τροχιά για την αύξηση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας. Η Κύπρος είναι ήδη η έκτη χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομη η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αρχίσει να φτάνει στο στρατό και στη βιομηχανία της Κύπρου.
3: Περνάμε τώρα στην επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καζακστάν. Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της χώρας και έστειλαν μήνυμα ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και εμβάθυνση σε πολλούς τομείς. Μηνύματα και για το Κυπριακό.
4: Ιστορική η πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν. Στους δρόμους κυματίζει η σημαία της Κύπρου και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης γίνεται δεκτός ως αρχηγός κράτους από τον Πρόεδρο του Καζακστάν στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας. Οι συμβολισμοί πολλοί, όπως και το αποτέλεσμα του τετ-α-τετ, το οποίο διήρκε σε περίπου μία ώρα. Ωστόσο, εμέσως πλην σαφώς, φωτογράφησαν την Τουρκία και το Κυπριακό στις δηλώσεις τους οι δύο πρόεδροι.
5: And Kazakhstan maintains that the Charter of the United Nations and the relevant resolutions of the UN Security Council must be strictly observed.
4: Έκανε επίσης αναφορά στην ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι ενημέρωσε για το Κυπριακό και την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ έκανε λόγο και για πολιτική εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο χώρες.
6: Allow me publicly to express my sincere appreciation to the President for Kazakhstan's principal position on the Cyprus issue, as well as for your consistent support for the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Cyprus.
4: Ύψιστη σημασία συμβολισμός και η παρασημοφόρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το κρατικό παράσημο Τάγμα Φιλίας που αντανακλά την εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών. Βαρύνουσα σημασίας και ο καταρτισμός οδικού χάρτη για την οικονομική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως και η ίδρυση επιτροπής που θα το αναλάβει από τα Υπουργεία Εξωτερικών. Ο κ. Τοκάγεφ χαρακτήρισε την Κύπρο ναυτιλιακό κόμβο παγκόσμιας κλάσης, σημειώνοντας πως απίθυνε κάλεσμα στην κυβέρνηση να συμμετέχει στο έργο του διακασπιακού διαδρόμου στο Μεσαίο Διάδρομο. Έργο που περνάει από την Τουρκία, ωστόσο μελετώνται τρόποι συμμετοχής της Κύπρου. Η οικονομική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες πρωταγωνίστησε κατά τις συζητήσεις, ενώ υπεγράφησαν και 5 μνημόνια συναντήληψης για την παιδεία, τον πολιτισμό, την καινοτομία και την έρευνα, όπως και για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Συμφωνία υπεγράφηκε ανάμεσα στα δύο εμπορικά επιμελητήρια Κύπρου και Καζακστάν. Επαναβεβαιώθηκε ο ρόλος της Κύπρος κόμβος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Ασίας, με τον πρόεδρο του Καζακστάν να βλέπει την Κύπρο ως πύλη εισόδου στην Ένωση.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία επικαιροποίησαν την ταξιδιωτική τους οδηγία για την Κύπρο, κατατάσσοντάς την στους ασφαλείς προορισμούς. Η απόφαση από Ουάσιγκτον και Λονδίνο χαρακτηρίζεται ως θετική εξέλιξη από το Υπουργείο Εξωτερικών.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν την επαναφορά της Κύπρου στο κανονικό επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας, με σύσταση για τις συνήθεις προφυλάξεις. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο μείωσε το επίπεδο επικινδυνότητας και διατήρησε την Κύπρο στους προορισμούς για τους οποίους δεν υφίσταται σύσταση αποφυγής ταξιδιών. Ασφαλής προορισμός η Κύπρος, αναφέρουν οι δύο χώρες.
8: Στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον έχουμε το χαμηλότερο επίπεδο ταξιδιωτικής οδηγίας. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανέφερε και ο Ισακ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι κατεβαίνει το επίπεδο επικοινωνιότητας. Σίγουρα δεν ήταν ποτέ σε σημείο αποφυγής ταξιδίων, αλλά υπήρξε αυτός ο επηρεασμός στο τουριστική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο.
7: Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την εικόνα της Κύπρου ως ταξιδιωτικού προορισμού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.
8: Ο χρονισμός αυτής της ανακοίνωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Είμαστε στην αρχή της φετινής περίοδου. Και όπως είπα, αυτό αποτελεί αποτέλεσμα συγκεκριμένης στοχευμένης προσπάθειας.
7: Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης επισκεπτών. Υπήρξε η κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο το 2025. Οι σχετικές ταξιδιωτικές οδηγίες είχαν εκδοθεί μετά την επίθεση με ντρόουν που δέχθηκαν τον Μάρτιο οι Βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.
9: Ένα ιστορικό ψήφισμα υιοθέτησε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταδίκασε τη σεξουαλική βία κατά των Κυπρίων γυναικών που συνετελέστη κατά την τουρκική εισβολή το 1974. Η επικεφαλής της επίσημης αποστολής της ΦΕΜ που είχε επισκεφθεί την Κύπρο, Ελληνίδα Ευρωβουλευτής Ελεονόρα Μελέτη, μίλησε για μια ισχυρή απόφαση της Επιτροπής.
10: Γυναίκες, οι οποίες ενήλικες σήμερα, αλλά ίσως και τότε να ήταν ανήλικες πολλές από αυτές, διηγήθηκαν με λυγμούς και δάκρυα στα μάτια όλα αυτά τα οποία έζησαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Αυτό το ψήφισμα ήταν μία από τις υποσχέσεις που δώσαμε όλα τα μέλη της αποστολής σε αυτές τις γυναίκες. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να έρθει έστω και τώρα, τόσα χρόνια μετά, μια ηθική αναγνώριση του ότι οι γυναίκες αυτές έχουν υπάρξει θύματα βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι μια ευκαιρία για εμάς να στείλουμε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει πιστή στις αξίες της, στηρίζει τα κράτη-μέλη της, ειδικά αυτά τα οποία βρίσκονται και σε κατοχή. Και είναι επίσης μια πολύ καλή ευκαιρία να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα λέγοντας ότι ο βιασμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο σε περιοχές συγκρούσεων και κρίσεων.
9: Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς, εξαιρετικά συγκινημένος, δεν μπορούσε παρά να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τα μέλη της Επιτροπής που υπερψήφισαν.
11: Θέλω να φανταστείτε αυτή τη στιγμή χιλιάδες μητέρες και γιαγιάδες μας που νιώθουν μετά από 51 χρόνια δικαίωση. Και σήμερα στείλατε και ένα ισχυρό μήνυμα ότι το έγκλημα πολέμου, όσα χρόνια και να περάσει, δεν διαγράφεται. Ευχαριστώ πολύ.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τη θλιβερή είδηση ότι ο Δόκτωρ Μιχάλης Παϊδούσης, διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μαγκίλ, απεβίωσε την Τετάρτη 27 Μαΐου. Εκφράζουμε τα ειλικρινά συλληπιτήρια στην αγαπημένη σύζυγό του, κυρία Βρυσίδα Μαύρου Παϊδούση, και στους στενούς συγγενείς και φίλους του Μιχάλη Παϊδούση, ο οποίος διετέλεσε επίτιμος γενικός πρόξενος της Κύπρου στο Μόντρεαλ για πάνω από 30 χρόνια. Η Κύπρος χρωστάει πολλά στο άξιο αυτό τέκνο της, που άφησε τη σφραγίδα του σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Τιμούμε τον Μιχάλη Παϊδούση για την προσφορά του και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη μεγάλη κληρονομιά που άφησε σε ολόκληρη την κοινωνία. Με εκτίμηση, Παρασκευή Κυριακοπούλου, επίτιμη πρόξενος.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: CFMB, vous écoutez les plus belles chansons grecques.

0: Δίστομο. Μια πόλη με ιστορική διαδρομή 3.000 ετών, κτισμένη σε μια μικρή πεδιάδα ανάμεσα στον Παρνασσό και τον Ελικόνα. Η ιστορία του Δίστομου ξεκινά πριν από τον Τροϊκό Πόλεμο. Τότε η ονομασία του, που απαντάται και στον Παυσανία, ήταν Αμβρισσός, από το όνομα του αρχαίου ήρωα Αμβρός, που σημαίνει μη θνητός, αθάνατος. Εδώ δεν θα προσεγγίσουμε την πλούσια αρχαία ιστορία της περιοχής, δείγματα της οποίας εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης και κυρίως στο Μουσείο των Δελφών, αλλά θα περιγράψουμε τα σύγχρονα γεγονότα που οδήγησαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες και ντροπές του 20ου αιώνα. Τη σφαγή του Δίστομου, που συνέβη το καλοκαίρι της 10ης Ιουνίου 1944 και σημάδεψε καταλυτικά την πορεία του τόπου. Μάιος 1944. Το πρώτο τάγμα του 7ου Συντάγματος Τεθωρακισμένων Γρεναδιέρων των Γερμανικών Δυνάμεων έχει εγκατασταθεί στη Λιβαδιά για λόγους ασφαλείας της περιοχής Βιωτίας, δηλαδή για την αντιμετώπιση των ανταρκτικών δυνάμεων. 6 Ιουνίου του 1944 πραγματοποιείται από τους συμμάχους η καθοριστική απόβαση στην Ορμανδία και οι ναζιστές αντιλαμβάνονται ότι ο πόλεμος οδηγείται προς το τέλος του. 4 ημέρες μετά, το πρωί του Σαββάτου, στις 10 Ιουνίου 1944, το Δίστομο ετοιμαζόταν για το μνημόσυνο της Κυριακής για τα 4 Διστομητόπουλα που είχαν εκτελεστεί 2 μήνες πριν, ενώ έβοσκαν τα προβατά τους. Ενώ ταυτόχρονα, μια ακόμα μέρα εργασίας και ελπίδας είχε ξημερώσει. Ήταν περίοδος θερισμού και οι περισσότεροι είχαν πάει στα χωράφια τους για να εργαστούν. Στη φάση των εκαθαριστικών επιχειρήσεων, ο δεύτερος λόγος του πρώτου τάγματος του 7ου Τεθωρακισμένου Συντάγματος των SS που στάθμευε στη Λιβαδιά λαμβάνει διαταγή επιδρομής με επικεφαλής τον λοχαγό Fritz Laudenbach. Εκείνο το μοιραίο πρωινό ξεκινούν 2 ιδιωτικά φορτηγά που ήταν ελληνικά επιταγμένα, με 18 Γερμανούς στρατιώτες μεταμφιεσμένους σε μαυραγωρίτες, με επικεφαλής τον βαθμοφόρο Τεό. Αυτή, σύμφωνα με το σχέδιο, θα ήταν το δόλωμα για τους αντάρτες που ανύποπτοι θα πραγματοποιούσαν επίθεση για τον εφοδιασμό τους. Στη συνέχεια, οι Γερμανοί θα ενισχύονταν από τη δύναμη των αυτοκινήτων που θα ακολουθούσαν. Συνοδεύονται από 20 περίπου άντρες της μυστικής στρατιωτικής αστυνομίας. Μισή ώρα αργότερα ακολουθεί μια φάλαγγα 5 αυτοκινήτων με Γερμανούς στρατιώτες. Ξεκινά από τη Λιβαδιά με την ίδια κατεύθυνση. Δίστομο. Από το χάνι του Καρακόλυθου και μετά σκορπούν το θάνατο. Σκοτώνουν 6 άτομα. Όταν φτάνουν στη διασταύρωση Δίστομο Αραχώβης, παίρνουν την κατεύθυνση προς Αράχοβα. Στα πρώτα 2 χιλιόμετρα συναντούν μια γερμανική φάλαγγα από 60 αυτοκίνητα που ερχόταν από την Άμφισσα και κατευθυνόταν προς το Δίστομο. Μετά από πληροφορίες και μεταξύ τους συνεννόηση, χαράζουν νέα πορεία με κατεύθυνση το Δίστομο. Στην πορεία συλλαμβάνουν ως ομήρους 12 αγρότες ενώ θέριζαν. Στην πομπή αυτή προστίθενται τώρα και τα υπόλοιπα 5 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν αργότερα από τη Λιβαδιά. Στη συνέχεια οι Γερμανοί τοποθέτησαν στα υψώματα γύρω από το χωριό φυλάκια στο καταράχι του Κούκου, στην Κούλια, στον Αηλιά και στο Κάστρο για έλεγχο και εκφοβισμό. Μετά από κάποια ώρα και εντελώς αναπάντεχα, κατά τις 12 το μεσημέρι, τα 2 επιταγμένα ελληνικά αυτοκίνητα με τους μεταμφιασμένους Γερμανούς στρατιώτες μαζί με 3 επιβατικά και 3 ακόμη μοτοσυκλέτες κατευθύνθηκαν προς τον Όσιο Λουκά. Είχαν πληροφορηθεί την ύπαρξη ανταρτών στην περιοχή. Η μάχη ήταν αναπόφευκτη, σκληρή και κράτησε αρκετή ώρα. Ύστερα από τη συμπλοκή, η γερμανική φάλαγγα επιστρέφει στο χωριό. Ακολουθεί η εκτέλεση των 12 ομήρων μπροστά στο δημοτικό σχολείο. Οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται ότι αρχίζει το μακελιό και κάποιοι αποφασίζουν να διαφύγουν από το διάσκελο, τη μόνη αφύλακτη διάβαση που οδηγεί στην παραλία. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν κατάφεραν να διαφύγουν νωρίτερα, κλείνονται έντρομοι στα σπίτια τους. Τότε ήταν που ξεκίνησε η ανελαίτη σφαγή. Τους έρημους δρόμους του χωριού διατρέχουν εξαγριωμένοι στρατιώτες με εφόπλου λόγχοι. Μπαίνουν στα σπίτια, σκοτώνουν, καίνε, σφάζουν και βιάζουν. Γυναίκες, άντρες, παιδιά, γέροι, γριές, ακόμα και βρέφη λίγων ημερών πέρασαν από τον ίδιο τρομακτικό Γολγοθά. Ηχούν οι θρήνοι και οι μογές αυτών που ξεψυχούν. Οι εκπολιτιστές του Χίτλερ μακελεύουν τα παιδάκια του διστόμου. Το αίμα των ανθρώπων ενώνεται με το αίμα των σφαγμένων ζώων και κυλά στο πυγμένο από την ξηρασία χώμα του διστόμου σε ριάκι.
1: Μαύρο!
0: Ήταν τόση η φρίκη και η κτηνοδία της εκαθαριστικής αυτής επιχείρησης των Ναζί που κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να εξιστορήσει με αντικειμενικότητα και με τη σειρά τα γεγονότα έτσι όπως εξελίχθηκαν. Τελικός απολογισμός 218 νεκροί, κυρίως γυναίκες και ηλικιωμένοι, μεταξύ αυτών και 38 παιδιά, το μικρότερο μόλις 2 μηνών, χωρίς να υπολογίζονται τα αγέννητα από τις εγγύους γυναίκες που ξεκύλιαζαν. Όταν άρχισε να σουρουπώνει, οι δολοφόνοι φοβήθηκαν τους αντάρτες και έφυγαν. Στο χωριό απλώνεται νεκρική σιγή. Μέσα στη νύχτα οι επιζώντες και μικρά παιδιά πήραν τους σκοτεινούς δρόμους προσπαθώντας να φτάσουν στα κοντινά χωριά, έντρομοι. Ο Άγιος Μάμας, η απόκριμνη περιοχή προς την παραλία, γίνεται κρυψώνα πολλών φυγάδων. Το ίδιο και στις περιοχές του Ξεροβουνίου, Μαύρα Λιθάρια, στον Άνθιμο και στον Ραγκαβά. Την επομένη, το δίστομο ξύπνησε. Αρχίζουν να κατεβαίνουν από τις κρυψώνες τους οι κάτοικοι. Και αρχίζουν οι θρήνοι των παιδιών που έρημα κλαίγαν τους γονείς τους και οι γόοι των γερόντων. Ακούγονταν ακόμη και κάποια παράξενα γέλια και τραγούδια αυτών που παραφρόνησαν μπροστά στη φρίκη που έζησαν.
1: Το δυστόμο.
0: Από τη μέρα εκείνη μέχρι και τον Αύγουστο του 1944 ο κόσμος δεν επιστρέφει στα σπίτια του παρά σποραδικά για να σώσει ό,τι διασώθηκε. Ο τρόμος για πιθανή επιστροφή των Γερμανών είναι ακόμη νοπός. Ενδιάμεσα, κάποιοι υποφελούνται και πλατσικολογούν εισβάλλοντας τα έρημα σπίτια. 7 ημέρες αργότερα, επετράπει να πλησιάσει στην περιοχή κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού με αντιπρόσωπό του τον Ελβετό Στουρέ

0: Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνεται συμμέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι τις 10 Ιουνίου. Sirloin steak 9,99 το pound. Σταφύλια κόκκινα ή πράσινα χωρίς κουκούτσι 1,99 το pound. Βασιλική τσιπούρα καθαρισμένη 7,77 το pound. Και 2 για 1 πανέ κοτόπουλο ζαμπίχα, γαρίδες Αργεντινής Marina Del Rey 300 γραμμάρια και 1 λίτρο ελαιόλαδο Κλεοπάτρα, εξαιρετικά παρθένο. Αγοράζετε ένα και παίρνετε το δεύτερο δωρεάν.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
2: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
3: Στις 6 Ιουνίου του 1944, τις πρώτες πρωινές ώρες, ξεκίνησε η μεγαλύτερη αμφίβια εισβολή στην ιστορία. Πάνω από 150.000 συμμαχικοί στρατιώτες, κυρίως Αμερικανοί, Βρετανοί και Καναδοί, αποβιβάστηκαν στην Νορμανδία, αντιμετωπίζοντας σφοδρή γερμανική αντίσταση. Αυτή η επιχείρηση, που ονομάστηκε «Επιχείρηση Ποσειδώνας», ήταν η πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδίου «Overlord», του οποίου ο τελικός στόχος ήταν η πτώση του Τρίτου Ράιχ. Για 4 χρόνια ο Χίτλερ είχε οχυρώσει τις γαλλικές ακτές με καταφύγια, σειρματοπλέγματα και νάρκες, πεπισμένος ότι η επίθεση θα γινόταν στο καλέ. Ωστόσο, οι σύμμαχοι επέλεξαν την Νορμανδία, ευνηδιάζοντας τα γερμανικά στρατεύματα. Παρά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν σε παραλίες όπως η Ομάχα, κατάφεραν να προχωρήσουν στην ενδοχώρα. Αυτή η απόβαση ήταν καθοριστική στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αφού είχαν εκδιώξει τους Ναζί από τη Βόρεια Αφρική και τη Νότια Ιταλία, οι σύμμαχοι έπρεπε να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη Δυτική Ευρώπη. Με την κατάκτηση της Νορμανδίας, η Γερμανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στους Σοβιετικούς, στα Ανατολικά και τις συμμαχικές δυνάμεις στα Δυτικά. Εκείνη η μέρα σηματοδότησε την αρχή του τέλους για τον Χίτλερ.
4: The great air forces went once more into the attack, in strength. Again the air vibrated with the roar of hundreds of bombers and fighters.
5: 6 Ιουνίου 1944, η αρχή της απελευθέρωσης, η αρχή του τέλους του ναζιστικού ζυγού που είχε βυθίσει στο σκοτάδι την Ευρώπη, σηματοδοτείται. Έπειτα από μήνες προσεκτικών σχεδιασμών και με καθυστέρηση μιας μέρας λόγω καιρικών συνθήκων, η επιχείρηση με κωδική ονομασία Ποσειδών παίρνει σάρκα και οστά. Στόχος, η προέλαση των συμμαχικών δυνάμεων στην καρδιά της ναζιστικής Γερμανίας μέσω της Γαλλίας. Λίγα λεπτά πριν από τη μία τα ξημερώματα, η απόβαση σε 5 ακτές κατά μήκος της Νορμανδίας από αέρος και θαλάσσης είναι γεγονός. Αμερικανοί και Βρετανοί αλεξιπτωτιστές προσγειώνονται στις γαλλικές βόρειες ακτές. Στη μάχη, 1.200 πολεμικά πλοία, 10.000 αεροπλάνα, 4.126 αποβατικά σκάφη, 804 μεταγωγικά πλοία και 156.000 άνδρες από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Καναδά που έκαναν το αποφασιστικό βήμα προς την ελευθερία. Οι γερμανικές δυνάμεις που είχαν παραπλανηθεί σκοπίμως για τον τόπο και τον χρόνο της επιχείρησης πιάστηκαν στον ύπνο.
6: Das waren also dann die Tausende von Schiffen, die vor der Küste in der Zwischenzeit aufgefahren waren.
5: Ήταν η αρμάδα των συμμάχων.
6: Ich habe in diesem Moment geglaubt, dass die ganze Welt sich gegen uns aufgestellt hat.
5: Παρά την απρόσμενη επίθεση, η αντίσταση των χιτλερικών δυνάμεων σκληρεί. Περισσότεροι από 10.000 άνδρες χάνουν τη ζωή τους πριν καν αποβιβαστούν. Χιλιάδες άλλοι ρίχνονται στη μάχη ακάθεκτοι.
7: Ich kann mich noch genau erinnern, als ein Kamerad von der Packe reingekommen kam und rief:
5: Υπό τις εντολές του Αμερικανού στρατηγού Ντουάιτ Άιζενχάουερ και του Άγγλου Μπέρναντ Μονκόμερι δημιουργούν μεγάλα προγεφυρώματα και καταστρέφουν τις οδούς από τις οποίες θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι Γερμανοί. Οι μάχες σφοδρές.
8: Ich kriege ich keinen Bauchschuss. Hoffentlich kriege ich keinen Kopfschuss. Hoffentlich erwischt es mich nur am Arm oder am Bein.
5: Οι μάχες κράτησαν για δύο μήνες. Τόσο χρειάστηκε προκειμένου οι συμμαχικές δυνάμεις να φτάσουν τελικά περί τα τέλη Αυγούστου μπροστά στα γερμανικά σύνορα, αφού προηγουμένως διέσχισαν τον Σικουάνα. Ο δρόμος για την ελευθερία είχε ανοίξει διάπλατα. Από τη μεγαλύτερη και πιο καθοριστική επιχείρηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με εκδηλώσεις μνήμης στη Γαλλία και όχι μόνο, η Ευρώπη τιμά την επωνομαζόμενη D-Day, τη μέρα που έμελε να αλλάξει την σύγχρονη παγκόσμια ιστορία.
9: CFMB, your community-minded station.
10: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Autoroute 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 10 Ιουνίου. Rib Steak 3α, 14,86 το pound. Blade Roast, 7,61 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,33 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2,62 το pound. Βιλ Σκαλοπίνι, 13,50 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι, 3,52 το pound. Μυρί κότας, 6,70 το pound. Ελαιόλαδο αργολής, εξαιρετικά παρθένο, 700 ml, 7,95. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές μαύρες ζάμπορο αγιάλ, 5,42 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια, 7,69 το pound. Αρμυρές σαρδέλες, 8,60 το pound.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα», θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον Γιάννη Αμανατίδη, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Λαβάλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
9: 10 Ιουνίου 2004. Φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ευθυμίους Ζολώτας, ακαδημαϊκός, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και πρωθυπουργός.

θα μιλήσουμε για μια ιστορική φιγούρα της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Ο λόγος για τον Ξενοφόντα Ζολώτα. Ιστορικοί θεωρούνται δύο λόγοι που ο Ξενοφών Ζολώτας είχε εκφωνήσει ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και διαχειριστής του ελληνικού χρέους στην Ουάσιγκτον στις 26 Σεπτεμβρίου 1957 και στις 2 Οκτωβρίου του 1959, η γλώσσα των οποίων ήταν αγγλική, αλλά με την εξαίρεση λίγων συνδέσμων, άρθρων και προθέσεων, όλες οι χρησιμοποιούμενες λέξεις ήταν ελληνικής προέλευσης. Όπως ήταν φυσικό, οι λόγοι του έκαναν μεγάλη εντύπωση, ωστόσο επρόκειτο περισσότερο για ένα διανοητικό παιχνίδι σχεδιασμένο για να τέρψει την ελίτ των τραπεζιτών και των ισχυρών της παγκόσμιας οικονομίας και να τους υπενθυμίσει την ύπαρξη της Ελλάδας, η οποία μόλις είχε βγει από έναν εμφύλιο πόλεμο εντελώς κατεστραμμένη. Με απλά λόγια, ο άνθρωπος αυτός πήγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να διαπραγματευτεί το χρέος της Ελλάδας μετά τον εμφύλιο και να προτείνει οικονομικές λύσεις και προκειμένου να τραβήξει την προσοχή της ελίτ, συνέταξε λόγους στα αγγλικά, οι οποίοι λόγοι αποτελούνταν μόνο από ελληνικές λέξεις, θυμίζοντάς τους έτσι τη συνεισφορά της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην παγκόσμια νόηση. Το 1952 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Κατέλαβε κορυφαίες θέσεις σε ελληνικούς και διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, την Νομισματική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή της Ευρώπης. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στη Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας ΕΟΚ το 1962, σύμφωνα με την οποία η χώρα κατέστη το πρώτο συνδεδεμένο κράτος με την κοινότητα. Η μακρά θητεία του στην κεφαλή της Τράπεζας της Ελλάδος συνοδεύει τη νεότερη οικονομική ιστορία. Από το 1955 έως τη δικτατορία του 1967, την οποία καταγγέλει και με την παραίτησή του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και από το 1974 μέχρι το 1981, η προσοχή του είναι στραμμένη στην σταθερότητα. Στις 23 Νοεμβρίου του 1989, ανέλαβε την Πρωθυπουργία της χώρας έως τις 11 Απριλίου του 1990 ως πρόεδρος της Οικουμενικής Κυβέρνησης που στήριξαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισμός της Αριστεράς. Ο Ξενοφών Ζολώτας απεβίωσε στις 10 Ιουνίου του 2004 σε ηλικία 100 ετών. Εδώ η εκφώνηση των λόγων που μείνανε στην ιστορία. 26 Σεπτεμβρίου 1957. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ουάσιγκτον. Κύριε, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. With enthusiasm, we dialogue and synagogize at the synods of our Didymus organizations, in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems, such as the numismatic plethora, generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as the prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel, a panethnic and hypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my ευχαριστία to you, Kyrie, to the eugenic and generous American ethnos, and to the organizers and protagonists of this amphictyony and the gastronomic symposia. Όπως βλέπουμε, οι συντριπτικά περισσότερες λέξεις είναι ελληνικής προέλευσης. Εντυπωσιαζόμαστε από τον ίστρο ενός δυνατού μυαλού και εκτιμάμε ιδιαίτερα την αγάπη ενός οικονομολόγου για τη γλώσσα, αλλά και το κέφι του. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το όλο εγχείρημα δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από ένα διανοητικό παιχνίδι σχεδιασμένο για να τραβήξει το ενδιαφέρον των ισχυρών της παγκόσμιας οικονομίας
και να τους θυμίσει ότι υπάρχει η Ελλάδα, καθημαγμένη από την κατοχή και τον εμφύλιο που ακολούθησε. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η ομιλία έγινε το 1957 και κάποιες λέξεις από αυτές που παρουσιάζονται μέσα στο κείμενο δεν είναι απαραίτητα κατανοητές από αγγλόφωνους. Είτε γιατί η έννοιά τους έχει αλλάξει, είτε γιατί δεν χρησιμοποιούνται τακτικά, ώστε να υπάρχουν στη συνείδηση και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, οι λόγοι του ξενοφόντα Ζολώτα, καθώς και το έργο του, παραμένουν ανεκτίμητα διαμάντια στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας.

0: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Ηλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η μεγάλη μέρα για τους Βρετανούς έφτασε. Σάββατο 6 Μαΐου του 2023 γράφεται ιστορία στο αβαίο του Westminster, καθώς έχουμε την πρώτη βασιλική στέψη μετά από 70 ολόκληρα χρόνια. Όταν και ανέβηκε στο θρόνο η μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία του θεσμού, η εκλειπούσα Ελισάβετ, μητέρα του Καρόλου.
2: One day, the Prince of Wales should carry on the important work started by my father.
1: Μετά από έναν πολύπαθο βίο, έφτασε η στιγμή να φιλοξενήσει στο κεφάλι του το στέμα. Θέση που κόντευε να ξεχάσει μετά από τόσα χρόνια αναμονής. Μια προσωπικότητα που έχει αμφισβητηθεί πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίως λόγω της προσωπικής του ζωής και του έκριθμου χαρακτήρα του, θα καθίσει αναπαυτικά στον θρόνο για το υπόλοιπο της ζωής του. Δίπλα στον βασιλικό, τίτλο της Βασίλισσας θα λάβει και η Καμίλα, η σύζυγός του, κάτι που μάλλον η ίδια έχει ονειρευτεί δεκάδες φορές στη μέχρι τώρα ζωή της. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Όπως μάθαμε και στα παραμύθια. Μόνο όπου στην πραγματική ζωή τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Σήμερα λέμε γεια σου στις πιο γεια σου στιγμές του από λεπτό σε λεπτό βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε όλες αυτές τις στιγμές που τον έκαναν viral για τους σωστούς ή τους λάθος λόγους. Στις παραξενιές του, τα περίεργα ατρίβια για τη ζωή του και τα χαρακτηριστικά του αμφιλεγόμενου μονάρχη που σήμερα πρωταγωνιστεί στα ταμπλόιτς ολόκληρου του πλανήτη. Μία φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε στο παλάτι του Buckingham στις 9 και 14 πρώτα λεπτά το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου του 1948. Τέσσερα μόλις χρόνια πριν καθίσει στο θρόνο η μητέρα του Ελισάβετ. Για τη βάφτισή του έφτασε στο Λονδίνο νερό από τον Ιορδάνη ποταμό. Ονομάστηκε Κάρολος Φίλιππος Αρθούρος Γεώργιος, για τους φίλους Κάρολος Σκέτο. Πήρε τον τίτλο του πρίγκιπα και διαδόχου του θρόνου όταν ήταν μόλις 10 ετών. Βαρύ το φορτίο ομολογωμένος για ένα δεκάχρονο. Όταν τελείωσε τη βασική εκπαίδευση σε εκπαιδευτή στην Αγγλία και την Αυστραλία, ως ο πρώτος πρίγκιπας που δεν είχε κουβερνάντα αλλά πήγαινε κανονικά στο σχολείο, σπούδασε ιστορία και ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Αμέσως μετά υπηρέτησε για 5 χρόνια στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία και το Βασιλικό Ναυτικό. Ζωηρούλης από μικρός, πριν παντρευτεί την Νταϊάννα, είχε κάνει ήδη πρόταση γάμου σε άλλη υποψήφια νύφη, η οποία όμως τον απέρριψε. Το 1974 αλληλογραφούσε με τον αξιωματικό του βασιλικού ναυτικού και αδερφό της γιαγιάς του Αλίκης, Λουίς Μάουντμπάντεν, με σκοπό να παντρευτεί την εγγονή του Αμάντα. Ο Λουίς όμως λίγα χρόνια μετά δολοφονήθηκε, πριν προλάβει να ολοκληρώσει το προξενιό. Ο Κάρολ

0: δεν το έβαλε κάτω, έκανε από μόνος του την πρόταση γάμου στην Αμάντα, η οποία αρνήθηκε τελικά να μπει στη βασιλική οικογένεια. Σοφά σκέφτηκε, θα έλεγε κανείς. Λίγα χρόνια μετά μπήκε στη ζωή του η Σάρα, απόγονος της αριστοκρατικής οικογένειας των Σπένσερ και μεγαλύτερη αδερφή της Νταϊάννα. Σε μία επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας το 1977, γνώρισε την αρχικά κουνιάδα του και μετέπειτα σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του και σύντομα χώρισε τη Σάρα και ξεκίνησε να βγαίνει με την Νταϊάννα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο red flag για τη σχέση τους, αλλά επικράτησε ο παρορμητικός του νεανικός έρωτας. Ή μάλλον ο ενθουσιασμός, γιατί όπως τελικά παραδέχτηκαν χρόνια μετά και οι δύο, δεν ερωτεύτηκαν ποτέ ο ένας τον άλλον. Η Καμίλα ήταν ο μεγάλος του έρωτας, καθότι ήταν για χρόνια παράνομος έρωτας και αυτό, όπως για να το κάνουμε, είναι αφροδισιακό. Για 35 ολόκληρα χρόνια την φώναζε «Μυστικέ μου έρωτα». Τα αποκαλυπτήρια της σχέσης έκανε η ίδια η Νταϊάννα στο πρώτο της βιβλίο, αφού είχε καταπιεί πολλά στα 10 χρόνια γάμου με τον Κάρολο. Στην πραγματικότητα, ο Κάρολος είναι μια ευαίσθητη καλλιτεχνική ψυχή που βρίσκει καταφύγιο στην τέχνη όταν τα πράγματα εκεί έξω είναι δύσκολα. Έχει παίξει στο θέατρο, έχει γράψει μέχρι και παιδικά παραμύθια. Λατρεύει το Σέξπιρ και επιλέγει συχνά να πετάει ατάκες από έργα του στις ομιλίες του, αλλά κυρίως λατρεύει τη μουσική. Όσο και αν δυσκολεύεται να το φανταστεί κανείς, ο Κάρολος παίζει πιάνο, τρομπέτα, τσέλο και λίγο άρπα. Έχει δυναμία στην Diana Rose, στην Barbara Streisand, στην Edith Piaf αλλά και στην Anna Vissi. Η Ελληνίδα Σούπερ Star ήταν καλεσμένη σε τελετή για τα γενέθλιά του το 2002 και τραγούδησε μόνο για αυτόν. Τον βρήκε μάλιστα ιδιαίτερο σεξι και γοητευτικό, όπως σχολίασε αργότερα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε θέσεις εξουσίας λέγεται ότι βγάζουν ιδιοτροπίες και παρεξένειες, αλλά ο Κάρολος φαίνεται ότι έχει στέμμα και σε αυτό. Είναι ιδιαίτερα οξύθυμος και νευρικός. Ακόμα και μια χαλασμένη πένα μπορεί να τον κάνει σε δευτερόλεπτα να χάσει την υπομονή του. Επίσης έχει θέμα με τα αυγά. Αν βράσουν έστω και ένα δευτερόλεπτο παραπάνω από 7 λεπτά, τα πετάει στα σκουπίδια και ζητάει έξαλλος να του φτιάξουν καινούρια. Δεν τρώει ποτέ εξάλλου μεσημεριανό παρά μόνο πρωινό και βραδινό, οπότε το σωστό το αυγό τον κρατάει όλη μέρα στυλωμένο. Το αυτοκίνητό του δεν καίει βενζίνη ή πετρέλαιο, αλλά βιολογικό καύσιμο που παράγεται από κρασί ή μαγειρικό λάδι. Μιλάμε για σοβαρό οικολόγο. Είναι γνωστός επίσης για τις γκάφες του. Μπερδεύει πρόσωπα και τίτλους, έχει μπερδέψει ακόμα και χώρες στις οποίες έκανε επίσκεψη. Άλλη μια γκάφα που τον έκανε viral ήταν όταν έκανε δώρο στον Όζι Όσμπορν ένα παλαιωμένο μπουκάλι σκοτσέζικο ουίσκι. Την περίοδο που ο τραγουδιστής ήταν σε κέντρο απεξάρτησης από το αλκοόλ. Καλά πήγε αυτό. Τελευταία συνήθειά του που ακολουθεί όπου και αν βρίσκεται, κοιμάται πάντα εντελώς με εντελώς γυμνός. Μία έκφραση ελευθερίας που ακολουθεί σε όποιο μέρος και αν χρειάζεται να κοιμηθεί. Γιατί όπως έχει πει και ο ίδιος...
1: Χιέρι, ο χιέρι, ελευθερία.
2: Ο Αμερικανός πολιτικός και γερουσιαστής Ρόμπερτ Κένεντι δολοφονήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1968. Ο δράστης Σιρχάν Σιρχάν, ένας 24χρονος Παλαιστίνιος μετανάστης, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και εξακολουθεί να εκτείει την ποινή του στο Σαν Ντιάγκο της Καλιφόρνια. Ο Ρόμπερτ Κένεντι έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου 1968, σε ηλικία 42 ετών.
3: I want the Democratic Party and the United States of America to stand for hope instead of despair. I am announcing today my candidacy for the presidency of the United States.
4: Robert Francis Kennedy, born 1925 in Massachusetts, was an American politician and lawyer who served as Attorney General of the United States from 1961 till 1965 during his brother John F. Kennedy's administration. There, he fought organized crime and was an avid supporter of the civil rights movement. Following JFK's assassination, Robert was elected to the U.S. Senate, representing the state of New York from 1965. He was a committed advocate of poor and racial minorities and opposed escalation of the Vietnam War. On June 5, 1968, RFK was assassinated whilst campaigning during the California Democratic presidential primary. He died the next day at the age of 42.
5: Όταν δολοφονήθηκε ο Ρόμπερτ Κένεντι, άφησε πίσω του 11 παιδιά. Ο 64χρονος σήμερα Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ συναντήθηκε, όπως γράφει ο Washington Post, με τον Σιρχάν Σιρχάν, τον Παλαιστίνιο που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του πατέρα του πριν από μισό αιώνα. Δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως αυτός είναι ο δολοφόνος του πατέρα του, ρίχνοντας στην ουσία λάδι στη φωτιά θεωρίες συνωμοσίας που δεν σταματούν εδώ και μισό αιώνα. Το 1968 η Αμερική είχε ανάγκη από έναν πολιτικό που θα έφερνε ειρήνη στη χώρα, που θα αποκαθιστούσε την πληγή σαφή με της Αμερικής μετά τα εγκλήματα του πολέμου στο Βιετνάμ. Αυτός ο πολιτικός φαινόταν να τον ο Ρόμπερτ Φράνσις Μπόμπι Κένεντι, το μότο του οποίου ήταν μπορούμε ξέρουμε καλύτερα. 2 μήνες πριν την επίθεση στο Λος Άντζελες είχε δολοφονηθεί ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, το είδωλο του κινήματος των Αφροαμερικανών στην Αμερική. Συχνά οι ιστορικοί περιγράφουν το 1968 στη χρονιά του εθνικού νευρικού κλονισμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Μπομπ Κένεντι ήταν ένας ωραίος άντρας με λαμπερό χαμόγελο, χαρισματικός και με πειθό. Και το σημαντικότερο, είχε γίνει πιο ανοιχτός και πιο διαλλακτικός 5 χρόνια μετά τη δολοφονία του αδερφού του, Τζον Φίτζεραλντ Κένεντι, υπό τον οποίο είχε διατελέσει υπουργός δικαιοσύνης. Το θάνατος του Κένεντι προκάλεσε απόγνωση σε μεγαλύτερα τμήματα της αμερικανικής κοινωνίας από ότι του Κίνγκ. Περισσότεροι υποθέτουν ότι θα κέρδιζε την προεδρική εκλογή του 1968, αν και δεν υπάρχουν αδιαφυσβήτητα στοιχεία που υποστηρίζουν μια τέτοια υπόθεση. Οι πιθανότητες να κερδίσει ή να χάσει ήταν περίπου ίσες, καθώς πολλοί ισχυροί παράγοντες συνέκλαναν εναντίον του, ενώ ο κύριος αντίπαλός του, Χιούμπερτ Χάμφρεϊ, είχε την υποστήριξη του μεγαλύτερου μέρους του κατεστημένου του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Ρόναλντ Στιλ έγραψε: «Πιστεύω ότι ο Μπόμπι Κένεντι εξακολουθεί να στοιχειώνει τη φαντασία μας, επειδή εκπροσωπεί αυτό που θα μπορούσε να έχει υπάρξει. Στις εκλογές που ακολούθησαν, οι Αμερικανοί επέλεξαν τον Νίξον και γρήγορα ανακάλυψαν κάτι διαφορετικό από αυτό που ήλπιζαν».
6: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή. Νιου Μιλάνο, αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο, πάνω από 50 χρόνια.
7: Μετά τις ειδήσεις των 12 φιλακροατές, θα μιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Λαχιοφόρου 2026, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούδα. Μείνετε μαζί μας.

0: σχόλιο της εβδομάδας.
1: Η Ελλάδα βιώνει μια αθόρυβη αλλά βαθιά δημογραφική και παραγωγική αιμορραγία. Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες νέοι επιστήμονες, επαγγελματίες και εργαζόμενοι υψηλής κατάρτισης εγκαταλείπουν τη χώρα, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, υψηλότερες αμοιβές και περισσότερες προοπτικές εξέλιξης. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών με ανώτατη εκπαίδευση που διαμένουν και εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 71% μόλις την τελευταία δεκαετία. Σήμερα, περίπου 386.000 Έλληνες, ηλικίας 20 έως 64 ετών, ζουν στο εξωτερικό, αριθμός που αποτελεί ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, η χώρα συνεχίζει να χάνει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από το πιο παραγωγικό και μορφωμένο τμήμα του πληθυσμού της. Η φυγή αυτή δεν είναι τυχαία. Πολλοί νέοι βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς, περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές και ένα περιβάλλον που συχνά δεν ανταμείβει την προσπάθεια και την εξειδίκευση. Έτσι επιλέγουν να ακολουθήσουν τον δρόμο χιλιάδων άλλων Ελλήνων που αναζήτησαν στο εξωτερικό τις ευκαιρίες που δεν βρήκαν στην πατρίδα τους. Την ίδια στιγμή, η συζήτηση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης. Επικριτές της κυβερνητικής πολιτικής υποστηρίζουν ότι σημαντικοί πόροι κατευθύνονται στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ενώ δεν δίνονται τα αντίστοιχα κίνητρα για την παραμονή ή την επιστροφή των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό. Κατά την άποψή τους, η πολιτεία οφείλει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην ανάσχεση του φαινομένου του brain drain. Από την άλλη πλευρά, όσοι υποστηρίζουν την υφιστάμενη πολιτική, επισημαίνουν ότι η διαχείριση της μετανάστευσης αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας, ενώ παράλληλα η γύρανση του πληθυσμού και η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε ορισμένους τομείς της οικονομίας καθιστούν αναγκαία την παρουσία εργαζομένων από το εξωτερικό. Πέρα όμως από την πολιτική αντιπαράθεση, υπάρχει μια πραγματικότητα που δύσκολα αμφισβητείται. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Οι γεννήσεις παραμένουν σε δραματικά χαμηλά επίπεδα, ο πληθυσμός γερνά και το παραγωγικό δυναμικό της χώρας συρρυκνώνεται. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στις επόμενες δεκαετίες. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι απλό. Πώς μπορεί η Ελλάδα να κρατήσει τους νέους της και να επαναπατρίσει όσους έφυγαν? Η απάντηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχολόγια. Απαιτεί ουσιαστικές πολιτικές, ανταγωνιστικούς μισθούς, σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, αξιοκρατία και πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Η δημογραφική συρρίκνωση, η φυγή των εξειδικευμένων νέων και η αβεβαιότητα για το μέλλον αποτελούν προκλήσεις που δεν επιτρέπουν αναβολές. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η επιλογή ανάμεσα στην ανάκτηση του ανθρώπινου δυναμικού της και στη συνέχιση της πληθυσμιακής και παραγωγικής αποδυνάμωσης θα καθορίσει όχι μόνο την οικονομική της πορεία, αλλά και τη φυσιογνωμία της χώρας στις επόμενες δεκαετίες.
0: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB. 1280 AM, Montreal.
2: Λοιπόν, φίλοι μας, έφτασε η μεγάλη μέρα. Αύριο έχουμε την ετήσια λαχιοφόρο για τα ελληνικά μας σχολεία και έχουμε τη χαρά να μιλάμε με τον επίτιμο πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούδα. Τον έχουμε στη γραμμή. Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Όλα καλά?
3: Όλα καλά.
2: Ωραία, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για αύριο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ήρθε αυτή η ιδέα να αναλάβεις τα καθήκοντα του επίτιμου Προέδρου της Λαχιοφόρου 2026. Ήταν δική σου πρωτοβουλία?
3: Όχι, να σας πω την αλήθεια, όχι. Με ρώτησε ο παλιός μου και από παιδικός φίλος ο Βασίλης ο Αγγελόπουλος και ο Γιώργος ο Τσίτουρας, να τους βοηθήσω καν ήθελα να γίνω ο επίτιμος πρόεδρος, να βοηθήσω κι εγώ να πουλήσουμε τα τικέτα για να βοηθήσουμε τα σχολεία. Και ήμουνα επιφάνειος που με ρωτήσανε και ήταν καθήκον μου και εγώ να βοηθήσω αυτόν τον σκοπό. Και όπως έτσι έγινε.
2: Πάντως πολύ καλή επιλογή πρέπει να πω, αλλά πριν συνεχίσουμε δεν μπορώ να παραλείψω να αναφέρω το γεγονός ότι έκανες μια γενναιόδορη προσφορά στην κοινότητα, ειδικότερα στα σχολεία μας, με το σεβαστό ποσό των 100.000 δολαρίων. Αυτή η πράξη πώς προέκυψε?
3: Κοίταξε, αφού με ρωτήσανε να είμαι και εγώ μέλλον να βοηθήσω, και εκεί που ήμουνα σε 2-3 meetings σκέφτηκα και λέω, ξέρεις κάτι, ότι είμαι τώρα 73 ετών, είμαι τυχερός, από υγεία είμαι πολύ καλά. Η επιχείρηση μου που έχω, το Ribbon Reef, τα τελευταία 35 χρόνια είναι ένα από τα καλύτερα εστιατόρια και είμαι ευχαριστημένος ότι πήγε καλά η δουλειά και με έχουν βοηθήσει πολλοί Έλληνες, νέοι φοιτητές, επαγγελματίες, τα τελευταία χρόνια, και είναι που και πολλοί καλοί πελάτες στο εστιατόριο. Και σκέφτηκα και εγώ ότι η κοινότητα χρειάζεται από όλους μας, από όλους τους Έλληνες βοήθεια, έτσι όπως που λέμε και τα λαχεία τώρα. Και είναι αρκετοί επαγγελματίες Έλληνες σαν εμένα που έχουν κάνει επιτυχίες, και νομίζω ότι το έκανα αυτό και έδωσα ένα challenge στους υπόλοιπους επαγγελματίες να με ακολουθήσουν, να δώσουν και αυτοί από 100.000 δολάρια, γιατί για μένα πρέπει να είναι σήμερα απάνω από 30, 40, 50 άτομα και μπορεί παραπάνω επαγγελματίες που πολύ εύκολα μπορεί να γράψουν μια επιταγή 100.000 δολάρια. Και νομίζω ότι είναι κάποια υποχρέωση, γιατί καλά είναι να αγοράζουμε ρολόγια και αυτοκίνητα, αλλά πρέπει και εμείς να πάρουμε κάποιο παράδειγμα από τους Εβραίους, που είναι, τους βγάζουν το καπέλο, γιατί είναι, όταν έρχονται σε donations και για charity, μπορεί να μάθουμε πολλά από αυτούς, και πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε αυτό, γιατί έχω καταλάβει στη ζωή ότι είναι καλύτερα να δίνεις παρά να λαβαίνεις, και στο τέλος αυτό το legacy αφήνουμε.
2: Εγώ να σου ευχηθώ να είσαι πάντα καλά στην υγεία σου και να πηγαίνουν καλά οι δουλειές σου, για να συνεχίσεις να βοηθάς. Θέλω να πω όμως ότι το παράδειγμά σου ήδη το έχουν μιμηθεί και άλλοι, και το ξέρεις αυτό, οι οποίοι ακολούθησαν και προσέφεραν με τα ίδια ποσά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Και το μήνυμα...
3: Αυτό με έκανε ευτυχισμένο να είμαι, και θέλω να δω πιο πολλούς.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Η σχέση σου με την κοινότητα και ειδικότερα με τα ελληνικά με σχολεία ποια είναι?
3: Κοίταξε, εγώ ήρθα από την Ελλάδα το 1960 με τους γονείς μου. Ήμουνα 6 ετών και το πρώτο σχολείο που πήγα ήταν ο Σοκράτης. Εκείνα τα χρόνια ήταν στην Αγία Τριάδα, δίπλα στην Αγία Τριάδα, που ήταν Sherbrooke και St. Lawrence. Και εκεί έκανα τα πρώτα 3 χρόνια με Σοκράτη, και μετά προχωρήσαμε στα αγγλέζικα. Και εκεί άρχισα να μάθω τα πρώτα γράμματα που λέμε. Εκεί άρχισα να ήμουν προσκόπης με τον Σοκράτης, με τον κύριο Παυλίδη, και ακόμα είναι ο κύριος Παυλίδης.
2: Ναι,
3: ήταν ο scout master από το 60. Και είναι μια ωραία μνήση που έχω. Και θυμάμαι τότε και ο πρώτος δάσκαλός μας ήταν ο Αντρέου.
2: Α, ναι.
3: Το 60.
2: Ναι.
3: Και αυτό ξέρεις, λέω, και τα υπόλοιπα χρόνια, και τώρα στην επιχείρηση που έχω, έχω αρκετούς κοπέλες που δουλεύουν για μένα, δουλέψανε και δουλεύουν, και σερβιτόροι που έχουν τελειώσει το Σοκράτη και είμαι περήφανος να βλέπω τώρα νέα παιδιά να δουλεύουν στο δικό μου μαγαζί και σε άλλα και να είναι και σε άλλες δουλειές και να μιλάνε γαλλικά, ελληνικά και εγγλέζικα, τις τρεις γλώσσες. Και αυτό είναι χάρη στα σχολεία μας του Σοκράτη Δημοσθένη. Και ο μόνος τρόπος που πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας να αυτά τα σχολεία να μείνουν. Είναι κάπου τώρα 1200 νομίζω φοιτητές περίπου, που πάνε στα σχολεία. Ναι. Και πρέπει να βοηθήσουμε και να κάνουμε και άλλων ερανών να μπορεί να βοηθήσουμε όχι μόνο τα σχολεία, αλλά να βοηθήσουμε και τον ελληνισμό, αυτοί που θέλουν να πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία και δεν έχουν αρκετά λεφτά.
2: Ακριβώς.
3: Αυτά είναι
2: ακριβώς.
3: Κάποια υποχρέωση για την ελληνική κοινότητα.
2: Ακριβώς. Και εσύ είσαι το ζωντανό παράδειγμα. Τα ελληνικά σου είναι πάρα πολύ καλά. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα, γιατί πολύ επιτυχημένοι οι συμπάρικοι έχουν περάσει από τα σχολεία μας. Πριν να υπενθυμίσουμε τι θα γίνει αύριο, να πούμε δύο λόγια για την Λαχιοφόρο, τι θα κερδίσουν όσοι αγοράσουν λαχεία. Είπαμε το λαχείο στοιχίζει 100 δολάρια το ένα, έτσι.
3: Ναι.
2: Και ο πρώτος λαχνός θα κερδίσει 15.000 δολάρια, μία αύξηση από τα προηγούμενα χρόνια, ο δεύτερος 5.000. Έχουμε 4 λαχνούς με 1.000 δολάρια και 10 με 100 δολάρια.
3: Και ωραία,
2: ελπίζω τις επόμενες χρονιές να αυξηθεί αυτό το ποσό, έτσι.
3: Ασφαλώς. Εγώ για μένα, Μιχάλη, νομίζω ότι έχουμε 3.000 εισιτήρια, έχουμε πουλήσει τα μισά και νομίζω πρέπει να πουλήσουμε όλα. Για μένα, όταν υπάρχει μια κοινότητα και ελληνισμός, 60.000 Έλληνες στο Μόντρεαλ, είναι πολύ εύκολο να πουλάμε 5 και 6.000 εισιτήρια, όχι μόνο 3.
2: Ναι,
3: μόνο οι γιαγιάδες και οι παππούδες και όλοι αυτοί που πηγαίνουν τα υπόχουν τα παιδιά τους στα σχολεία είναι 100 δολάρια, δεν είναι πολλά λεφτά.
2: Ναι. Και πληρώνουν και τα δίδακτρα, έτσι, να το πούμε και αυτό. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες σε πολλές περιπτώσεις πληρώνουν τα σχολεία για τα εγγόνια τους. Ωραία. Λοιπόν.
3: Ωραία. Αυτό σωστό.
2: Αύριο θα είναι στην αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. 4 η ώρα νομίζω, έτσι.
3: Ναι. Θα αρχίσουμε 4 η ώρα με ένα welcome cocktail και μετά άσπρο και κόκκινο κρασί. Θα έχουμε ορεκτικά. Και μετά κατά τις 5.30 ώρα θα κάτσουμε για να φάμε ένα καλό φαγητό που έχει ετοιμάσει ο μαγειράς μας, ο Νίκος.
2: Ωραία.
3: Και θα έχουμε και DJ, θα έχουμε μουσική. Να περάσουμε μια καλή βραδιά και θα είναι και μερικά παιδιά από το σχολείο, το Σοκράτη, να μας μιλήσουν, να πούνε κανένα πείμα. Κάτι έχουν ετοιμάσει τα σχολεία για να μας κάνουν για λίγο entertainment.
2: Πολύ ωραία.
3: Νομίζω θα είναι μια υπέροχη βραδιά και σας εγώ και το Συμβούλιο καλεί όλους τους Έλληνες να μετέχουν και να είμαστε εκεί να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί μαζί.
2: Τώρα που άνοιξε και ο καιρός δεν υπάρχει δικαιολογία έτσι να μην έρθει ο κόσμος. Παναγιώτη, ποιο είναι το μήνυμά σου για να τελειώσουμε με αυτό προς τους συμπάρικους, γενικότερα στους γονείς, τα παιδιά, στις γιαγιάδες, παππούδες, αλλά και σε εκείνους που δεν έχουν παιδιά, έτσι να το πούμε και αυτό, που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία?
3: Εγώ νομίζω, όπως είπα, οι Έλληνες στο Μόντρεαλ για μένα είναι η πιο δυναμική κοινότητα σε όλο τον Καναδά και μπορεί και στην Αμερική, γιατί όπως ξέρω και ξέρουν όλοι οι Έλληνες ότι εδώ στο Μόντρεαλ υπάρχουν πιο πολλοί από όλες τις πόλεις που οι Έλληνες κρατάμε την κουλτούρα μας και τα ελληνικά. Εγώ έχω ξαδέρφια και στην Αμερική και στο παντού, αλλά τα ελληνικά που ακούμε εδώ στο Μόντρεαλ δεν τα ακούμε αλλού. Και αυτά είναι για ευχαρίστηση όλων των ελληνισμών που είναι εδώ, γιατί έχουν βοηθήσει για τα τελευταία 100 χρόνια και βοηθάνε ακόμα. και νομίζω ναι. πρέπει ακόμα να βοηθάμε και να μην το ξεχνάμε ποτέ ότι ναι, το ξέρω είναι δύσκολο συνέχεια να δίνουμε λεφτά, αλλά πρέπει να είμαστε καλά και να βλέπουμε ότι με τη βοήθεια όλων θα κρατήσουμε τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας και να είμαστε υπερήφανοι ότι μιλάνε ελληνικά.
2: Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα σμίξουμε αύριο. Και ναι. τώρα που άνοιξε...
3: Θα τα πούμε για από κοντά.
2: Ναι, τώρα που άνοιξε ο καιρός δεν υπάρχει δικαιολογία όπως είπα. Πίτερ, συγχαρητήρια, ναι. να είσαι
3: το
2: καλά.
3: Μόνο, το μόνο ναι. να σου πω, Μιχάλη, το μόνο ναι. να κοιτάξουν γιατί για να έρθουν στην εκκλησία, στον Αγιώργη, είναι λίγο, έχουν κλείσει τους δρόμους και θα πρέπει να ρωτήσουν ποιο είναι το πιο εύκολο δρομολόγιο για να έρθουν να φτάσουν στο σχολείο, στον Άγιο Γεώργιο.
2: Ναι.
3: Έχουν construction. Και ναι. το τελευταίο, έχουμε ετοιμάσει και εγώ θέλω αύριο να είμαστε στην κοινότητα πάνω από 300 άτομα.
2: Θα συμβεί. Ναι. Παναγιώτη, ναι. να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από κοντά.
3: Ευχαριστώ και θα σας δω όλους αύριο.
2: Με το καλό. Να είσαι καλά. Γεια σου.
3: Ναι, να είσαι καλά.
4: Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Ράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Walderton, καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421, εσωτερικό 114. Μην χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
1: Σημαντική ανακοίνωση. Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ενημερώνει το κοινό ότι αύριο Κυριακή 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η λαχιοφόρος κλήρωση στις 4 το απόγευμα στην αίθουσα του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου. Λόγω οδικών έργων στην οδό Κότσεν Κάθριν, η πρόσβαση των οχημάτων στον χώρο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της οδού Βαν Χόρν και Ουάλντερτον Κρέσεντ. Η οδός Ουάλντερτον θα λειτουργεί προσωρινά ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Παρακαλούμε το κοινό να λάβει υπόψη τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή και ασφαλή προσέλευση. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Ο Ιούνιος ή απλά Ιούνις είναι ο έκτος μήνας του έτους στο Ιουλιανό και Γρηγοριανό ημερολόγιο και φέρει μαζί του 30 ημέρες φωτός, καρπών και των αρχών του καλοκαιριού. Το όνομά του το πήρε από τη θεά Ήρα, τη σύζυγο του θεού Δία, που σε λαδινικά ονομαζόταν Τζούνο. Έτσι ο μήνας έγινε Τζούνιους και πέρασε στα ελληνικά ως Ιούνιος. Στην ελληνική παράδοση όμως ο Ιούνιος δεν έχει μόνο ένα πρόσωπο. Στα Γραβενά το λένε Κερασάρι, στην Άδρο Ορνιαστή και στην Πάρο Ρινιστή. Ονόματα που κουβαλούν εικόνες από κεράσια, πουλιά και τα πρώτα αλόνια του καλοκαιριού. Στο αρχαίο Αττικό μερολόγιο Ιούνιος συνέπεφτε με τον μήνα Θαργιλιώνα, τον 11ο μήνα του αρχαίου ημερολογίου που κρατούσε περίπου από τα μέσα του Μαΐου έως και τα μέσα του Ιουνίου, έναν μήνα αφιερωμένο στα Θαργίλια, γιορτή προς τιμήν του Θεού Απόλλωνα, όπου οι πρόγονοι Αθηναίοι ζητούσαν κάθαρση, εφορία και καλή σοδειά. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που ανοίγει την πόρτα στο καλοκαίρι, γεμάτος παράδοση, μύθο και φως.

Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρονοδιαρκές η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.

0: one's a real danger.
1: Την 1η Ιουνίου συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρό, της γυναίκας που σημάδεψε όσο λίγες τη χρυσή εποχή του αμερικανικού κινηματογράφου.
2: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
3: Η γυναίκα που έκρυβε την κατάθλιψη κάτω από ένα υποτιθέμενο χαμόγελο. Η Μέριλιν Μονρόε, ο μύθος του Χόλιγουντ. Μία από τις πιο όμορφες γυναίκες που πέρασε μπροστά από την οθόνη. Ένα όμορφο περιτύλιγμα μιας βασανισμένης ψυχής. Φιλόδοξη και ελαφρόμυαλη ή ένα είδωλο καταδικασμένο. Ένας γλυκός πειρασμός του σεξ με τις περισσότερες αντρικές φαντασιώσεις. Ένα πρόσωπο χυμώδες και φλογερή. Παιδί αγνώστου πατρός, μιας και ο βιολογικός της πατέρας είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα. Πέρασε άσχημη παιδική ηλικία. Η μητέρα της νοσηλευόταν αρκετές φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ενώ η Μέριλιν Μονρόε μπαινοέβγαινε σε ορφανοτροφία της οικογένειας ως ψυχοπαίδη. Στα 11 της χρόνια έμεινε σε μια φίλη της μητέρας της και σε ηλικία 16 ετών εγκαταλείπει το σχολείο για να παντρευτεί ένα νεαρό εργάτη, τον James Doherty, για να γλιτώσει τον εγκλισμό και την κακοποίηση. Ήταν 20 χρονών όταν κράτησε το πρώτο της διαζευτήριο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εργάστηκε σε εργοστάσιο κατασκευής αλεξίπτωτων. Ήταν μια γυναίκα πολύ όμορφη με αισθησιακό σώμα που εξέπεμπε ερωτισμό. Οι πρώτες επιτυχίες ως ηθοποιός το 1950 και μετέπειτα το σκάνδαλο που προκλήθηκε, ποζάροντας γυμνή για το περιοδικό Playboy. Πρώτος, ο φωτογράφος του στρατού Conover ανακάλυψε τη σχεδόν μυστικιστική σαγηνευτική σχέση που είχε με το φακό. Και έτσι θα ανοίξουν οι δρόμοι ως μοντέλο και ως κομπάρσος. Έτσι, η πλευρά της σεξουαλικής καλονής εκφράζεται όλο και περισσότερο. Ο φακός την ερωτεύεται και η επιτυχία είναι δεδομένη. Η μανία της να ανήκει κάπου, να μην είναι μόνη, την οδηγεί κάπου ανάμεσα στο «οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές» και το «7 χρόνια φαγούρα», να παντρευτεί το θρύλο του baseball, John DiMaggio, όπου ο γάμος τους κράτησε 9 μήνες. Επανασυνδέθηκαν όμως την τελευταία διαδρομή της Marilyn. Εκείνος, διαβάζοντάς της ποίηση τα βράδια για να την γλιτώσει από τις καταχρήσεις και από τον ίδιο της τον εαυτό. Το 1956 παντρεύεται το συγγραφέα Arthur Miller. Η ταινία «Η ατέριαστη» με σενάριο του Arthur Miller θα αποδειχθεί προφητική, διότι οι δυο τους χωρίζουν λίγους μήνες πριν την προβολή της ταινίας. Πρόκειται, όπως έλεγε ο Miller, για την αδυναμία των ανθρώπων να συνάψουν μεταξύ τους σχέσεις, σταθερές και ασφαλείς. Πρόκειται για την τραγωδία του χωρισμού. Είναι ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύομαι όσο για τον εαυτό μου, θα πει ανυποψίαστη το 1956. Η Marilyn προσπαθούσε απεγνωσμένα να του χαρίσει ένα παιδί και σε μια φράση που βρέθηκε σε κάποιο από τα ημερολόγια της, έλεγε «Νομίζω ότι μισώ το μέρος επειδή δεν υπάρχει αγάπη πουθενά». Η αιτία του χωρισμού, σύμφωνα με τη Marilyn Monroe, ήταν η ασυμφωνία χαρακτήρων. Αργοπορημένη στα ραντεβού, ενίοτε

και γράμματα. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ψυχαναλυτές κατά πρόσωπο. Είμαι η Μέρλιν Μονρόε και δεν μου επιτρέπεται να έχω προβλήματα, να είμαι οξύθυμη και πόσο μάλλον αισθηματίας, ακούγεται να λέει στο ντοκιματέρ Love Merlin. Το υπέροχο κόκκινο κραγιόν, η λευκή της επιδερμίδα, το ταπεραμέντο της, η ελπίδα της, τα όνειρά της. Η Μέρλιν είναι μια ποιήτρια στη γωνιά του δρόμου που πασχίζει να απαγγείλει στίχους σε ένα πλήθος που της τραβάει τα ρούχα, είπε κάποτε ο Άρθουρ Μίλλερ. Στα ξενοδοχεία κρυβόταν πίσω από ψευδόνυμα και οι ψυχιατρικές κλινικές την περιέθαλπταν ως Φέι Μίλλερ.

0: Η Marilyn Monroe βρέθηκε νεκρή στις 3:45 ξημέρωμα Κυριακής στις 5 Αυγούστου του 1962 στο διαμέρισμά της σε προάστιο του Λος Άντζελες από την οικιακή της βοηθό. Τη βρήκαν ολόγυμνη, ταπεινωμένη, κρατώντας στο ένα χέρι το ακουστικό του τηλεφώνου. Η είδηση του θανάτου της έκανε το γύρο του κόσμου. Οι συνθήκες του θανάτου παραμένουν ανεξήγητες. Το μυστήριο δεν έχει λυθεί ακόμα. Στο πιστοποιητικό θανάτου ως επίσημη αιτία αναφέρεται η αυτοκτονία. Κανένα βιβλίο δεν κατάφερε να χωρέσει τη ζωή της, την ψυχολογία της, πόσο μάλλον την ίδια.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα», θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον Γιάννη Αμανατίδη, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Λαβάλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 10 Ιουνίου. Rib Steak 3α, 14,86 το pound. Blade Roast, 7,61 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,33 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2,62 το pound. Βιλ Σκαλοπίνι, 13,50 το pound. Χοιρινή κίδη για σουβλάκι, 3,52 το pound. Μυρί κότας, 6,70 το pound. Ελαιόλαδο αργολής, εξαιρετικά παρθένο, 700 ml, 7,95. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές μαύρες ζάμπορο αγιάλ, 5,42 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια, 7,69 το pound. Αρμυρές σαρδέλες, 8,60 το pound.
4: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.

0: Στις 10 Ιουνίου του 2023 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες.
1: Χαρισματικός συνθέτης, με πλούσιο έργο που καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 84 χρόνια του, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον ελληνικό πολιτισμό.
2: Αντίο μεγάλε δάσκαλε, σε λάτρεψαν οι Έλληνες για το μεγαλείο της μουσικής σου.
3: Το μήνυμα είναι ένα και μοναδικό. Από το σκοτάδι στο φως. Αυτή η μετάβαση είναι και το πρόβλημα που θέτει η τέχνη στον 20ο αιώνα.
4: Ζάβαρα κατραμένια, ζάβαρα κατραμένια.
5: Πικρή αποχαιρετισμή, ενίοτε αναπόφευκτη. Όμως ο Γιάννης απλόχερα μας άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη και έτσι θα είναι πάντα κοντά.

0: Από νωρίς άνοιξε το προσωπικό του δρόμο στην ελληνική μουσική, προτείνοντας επιστροφή στις ρίζες, που σημαίνει, όπως έλεγε ο ίδιος, σχεδιασμό του μέλλοντος και επιστροφή στο αιώνιο και το αληθινό, στην αρχαίγονη μουσική, μπολιασμένη με τη σύγχρονη.
1: Κάτι κατάφερα να υπηρετήσω αυτό που λέμε την τέχνη τη μεγάλη που βγαίνει και συνεχίζεται μέσα από την παράδοση. Η παράδοση που είναι το μέλλον του ανθρώπου.
2: Η μουσική ψυχή της Ελλάδας σήγησε, όμως θα μένει ζωντανή στη μνήμη μας μέσα από τα τραγούδια του, που τραγουδήθηκαν και θα τραγουδιούνται από γενιές και γενιές Ελλήνων και Ελληνίδων.
3: Απλώνουμε τα χέρια στον ήλιο, στον ήλιο.
0: Από τα πρώτα του έργα, το Χρονικό και την Ιθαγένεια, σε στίχους Κώστα Μύρη, αλλά και τα Ριζίτικα, με ερμηνευτή τον μοναδικό Νίκο Ξυλούρη, άγγιξε τις καρδιές όλων, με τα τραγούδια του να αποτελούν στήριγμα στη λαϊκή αντίσταση ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών.
3: Χίλια μυριά κυμάτα μακριά τα υβάλλει.
0: Έδωσε το παρόν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, εμψυχώνοντας τους φοιτητές με τη μουσική του.
4: Και εκείνος, και εκείνος, και εκείνος που σωπαίνει θα χαθεί, θα χαθεί.
1: Από τότε που γνωρίζω τον εαυτό μου σαν συνθέτη, κάθε μου νότα είναι αφιερωμένη στις ιδεολογίες μέσα από το ανθρώπου.
0: Στην μεταπολίτευση συνεργάστηκε με τον Μάνο Ελευθερίου, τον Γιώργο Σκούρτη, τον Κώστα Βίρβο και τον Μιχάλη Κατσαρό στους κύκλους τραγουδιών Θητεία, Μετανάστες, Θεσσαλικός Κύκλος και Οροπέδιο, που άφησαν εποχή. Μελοποίησε επίσης Σολομό, Σεφέρη και Ελίτη.
5: Σπουδαίος, ανατρεπτικός, ευφυής πρωτοπόρος. Τα επίθετα για τον Γιάννη Μαρκόπουλο υπολείπονται της αξίας του. Ένας πραγματικά μεγάλος συνθέτης, σπουδαίος δημιουργός, με ανεκτήμητο πρωτότυπο έργο και προσφορά.
6: Πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τα δάση.
0: Έγραψε μουσική για το θέατρο και για περισσότερες από 30 ταινίες, με τις υπογραφές σκηνοθετών όπως ο Νίκος Κούντρος, ο Ζήλτα Σεν, ο Γρηγόρης Γρηγορίου και ο Ντίνος Κατσουρίδης.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος που συνδύασε αρμονικά τον παραδοσιακό με τον κλασικό και το σύγχρονο ήχο σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορία της ελληνικής μουσικής.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έστειλε μήνυμα ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας στα Βαλκάνια, υπογραμμίζοντας την σημασία της περιφερειακής σταθερότητας σε μια περίοδο διεθνών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ο κύριος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη δημιουργία ισχυρών διάβλων επικοινωνίας και συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, τόσο σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών, όσο και σε ζητήματα ασφαλείας, εκπαίδευσης και αντιμετώπισης υβριδικών.
4: Είχα σήμερα την μεγάλη χαρά και την τιμή εδώ στη Θεσσαλονίκη να απευθυνθώ στην συνδιάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Βαλκανικών χώρων. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να συγχαρώ τον αρχηγό του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου, τον στρατηγό Χούπη, για την εξαιρετική οργάνωση. Κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τα σχόλια όλων των συμμετεχόντων. Θα ήθελα όμως να κάνω και μια γενικότερη παρατήρηση. Ότι τέτοιες συναντήσεις σε εποχές σαν τη σημερινή, όπου οι κρίσεις είναι σκόρπιες στον πλανήτη μας, όπου διαρκώς συμβαίνουν γεγονότα τα οποία δημιουργούν μεγάλα θέματα, είναι απολύτως χρήσιμες σαν διάβλη επικοινωνίας, διάβλη αποκλιμάκωσης και διάβλη συνεργασίας. Ειδικά δε εδώ στα Βαλκάνια, σε μια γεωπολιτικά κρίσιμη περιοχή, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας. Επίσης, επιβεβαιώνει την διαρκή πολιτική κατεύθυνση που έχει η Ελλάδα διαχρονικά. Δηλαδή την συνεργασία και τη συναντήληψη μεταξύ των Βαλκανικών χωρών.
5: Ο καθηγητής Γιώργος Φίλης αναλύει τη νέα τουρκική στρατηγική, καθώς και τις επιπτώσεις για την Ελλάδα.
6: Μαζί με ο διεθνολόγος μας, ο κύριος Γιώργος Φίλης, συνήθως έπεφταν οι τόνοι. Το καλοκαίρι ηρεμούσαν τα πράγματα να πάμε όλοι διακοπές, να έρθουν και τουρίστες. Τώρα φαίνεται ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
7: Ναι, γιατί μάλλον δεν θα έρθουν πολλοί τουρίστες λόγω της γενικής ενεργειακής κρίσης και της κατάστασης της γεωπολιτικής. Και σίγουρα βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση οι Τούρκοι αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Όλα αυτά τα οποία κάνουν, όπως καταλαβαίνουμε, αντίκειται στο άρθρο 51 της Χάρτας των ΗΠΑ, όπου η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα στην αυτοάμυνα.
6: Καλά. Νομίζω ότι ελάχιστη σημασία έχει η χάρτα του ΟΗΕ για τους Τούρκους. Αυτό που έχει σημασία είναι να φτιάξουν ένα πλαίσιο για να έρθει αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο το περιμένουμε βεβαίως, δεν το βλέπουμε ακόμη. Έτσι.
7: Ναι, πρέπει μέσα στο μήνα, εάν είναι σωστές οι πληροφορίες και λένε αλήθεια οι Τούρκοι, θα πρέπει να περάσει. Στο οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι εφάμιλο με το τουρκολιβικό μνημόνιο, εφάμιλο με το 96 με το Κάζους Μπέλι και θα πρέπει και νομικό και επί του πεδίου να μην επιτρέψουμε να ισχύσει.
6: Επί του ίδιου τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Φίλη, υπό την έννοια ότι εκεί θα είναι ένας νόμος, οι Τούρκοι θα τον έχουν στο σιρτάρι για να τον εφαρμόσουν κάποια στιγμή όταν εκείνη κρίνουν.
7: Επί του πεδίου λοιπόν, όταν θα αποφασίσουν να τον εφαρμόσουν με τον οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα πρέπει η Ελλάδα να εμφατικώς να αποτρέψει οποιαδήποτε τέτοιου τύπου κίνηση. Διότι ξεκάθαρα αυτό το νομοσχέδιο, όπως και να έχει παρουσιαστεί, θέλει να διχοτομήσει το Αιγαίο στη μέση και να κάνει λίμνη τουρκική το Ανατολικό Αιγαίο με τις ελληνικές νήσους να είναι επί της ουσίας εχμαλωτισμένες.
6: Για να δούμε τι μας περιμένει. Καλοκαιριάτικα.
3: Πάμε τώρα σε ένα συνέδριο που έγινε την Παρασκευή. Το συνέδριο Brain Regain ανέδειξε φέτος το μοντέλο 360 μοίρες Return Talent Impact. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που στοχεύει στη σύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Το μοντέλο βασίζεται στην επιστροφή ταλέντων, στην αξιοποίηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων και στη δημιουργία μετρήσιμου κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος. Στόχος είναι η αντιστροφή του Brain Drain και η μετατροπή του σε Brain Gain μέσω κινήτρων συνεργασιών και νέων επενδυτικών ευκαιριών για επιστήμονες και επαγγελματίες.
8: Στην Κρήτη, οι καραβιές μεταναστών συνεχίζονται αδιάκοπα. Έχει καταγραφεί αριθμός αφήξεων ρεκόρ, ενώ η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ασφικτική.
9: Με αδιακόπο ρυθμό συνεχίζονται οι αφήξεις σκαφών με παράνομους μετανάστες στην Κρήτη. Με αριθμό ρεκόρ 1.200 αφήξεων σε 19 διαφορετικά περιστατικά έκλεισε η περασμένη εβδομάδα. ενώ από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 320 αφίξεις.
10: Υπήρχε μια σχετική κινητικότητα. Συνεπάγεται αυτό μια αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι έφτασαν στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά. Έφτασε δηλαδή πριν 4 μέρες η Αγιά να φιλοξενεί γύρω στα 475 άτομα. Στις 9 προηγούμενες βάρκες υπήρχαν και 4 γυναίκες, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος.
9: Η αυξητική τάση συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι είναι εμφανής. Οι αφήξεις στο πρώτο πεντάμηνο ανήλθαν σε 5.448 σε 125 περιστατικά έναντι 4.750 το 2025 σε 99 περιστατικά. Η Γάβδος αποτελεί προσωρινή στάση των μεταναστών μέχρι την πρόωθησή τους στις δύο δομές φιλοξενίας, σε Ηράκλειο και Χανιά, κατά μέσο όρο εντός 2 ημερών.
11: Η Γάβδος έχει εμπλακεί στο μεταναστευτικό αρκετά τελευταία χρόνια. Συνεχίζονται οι ροές από την Λιβύη. Όταν ο καιρός είναι καλός, σχεδόν δεδομένο είναι ότι θα υπάρχουν αφήξεις.
9: Οι αρχές παρατηρούν τροποποίηση στα σημεία άφηξη των μεταναστευτικών ροών με τη μετακίνησή τους προς τα νότια του Ηρακλείου και την Ιεράπετρα.
12: Από 1η-1η-26 μέχρι και σήμερα, και όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, υπάρχει μια μετακίνηση των ροών σχέση με πέρυσι, που πέρυσι ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό προς τη Γάβδο. Τώρα παρατηρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες ροές στα νότια του Ηρακλείου καθώς και στην Ιεράπετρα.
9: Στις 12 Ιουνίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των παράτυπων αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει υποχρεωτικό έλεγχο όλων των παράτυπων εισερχομένων και επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
13: Ήταν Μάρτιος του 2023 όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τελευταία φορά έγραψε μπροστά το 5. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε 5 και για τον Μάιο. Η Ελλάδα είχε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως από τον Οκτώβριο του 2025, πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δηλαδή, ο πληθωρισμός στη χώρα συνεχώς επιταχύνεται. Προβληματική εικόνα γενικά και για την Ευρωζώνη, με τον Μάιο να κλείνει στο 3,2% σε υψηλό από το Σεπτέμβριο του 2023. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και η αύξηση των επιτοκίων την ερχόμενη εβδομάδα, η πρώτη από τον Αύγουστο του 2023, πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
14: The share of firms that intend to raise prices over the coming 3 months has surged, and even more so than it did in 2022. And no longer look through this shock.
13: Τις ψηλές πτήσεις του πληθωρισμού συντηρούν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Ο Ιταλός Κεντρικός Τραπεζίτης προειδοποίησε όμως για επερχόμενες αυξήσεις και στα τρόφιμα εξαιτίας των ανατιμήσεων στα λιπάσματα. Η επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι στις 10 και 11 Ιουνίου.
15: Πόσο ανεβάζει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων ο πόλεμος στο Ιράν? Οι διαταραχές και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων επηρεάζουν τα δρομολόγια και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flights Finder, σε ορισμένους βασικούς αεροπορικούς άξονες μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, οι τιμές έχουν εκτοξευτεί κατά σχεδόν 300% τις τελευταίες εβδομάδες. Η διαδρομή Λονδίνο-Σιγκαπούρη σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, με τις μέσες τιμές να εκτινάσσονται από περίπου 600 ευρώ στα σχεδόν 1.800. Παρόμοια αύξηση, 273%, καταγράφηκε και στη διαδρομή Λονδίνο-Μπανγκόκ. Αντί να αυξήσουν τις τιμές, άλλες αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν εντελώς τις πτήσεις τους. Η KLM, για παράδειγμα, ακύρωσε περίπου 150 πτήσεις. Ωστόσο, παρατηρείται μια άλλη ενδιαφέρουσα τάση. Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους φαίνεται να έχουν μειώσει τις τιμές κατά 10 έως 30% τους τελευταίους μήνες. Οι ειδικοί λένε ότι προσπαθούν να προσελκύσουν ξανά τους ταξιδιώτες. Κατάφεραν να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλές χάρη στην αντιστάθμιση κινδύνου καυσίμων, αγοράζοντας πετρέλαιο εκ των προτέρων σε σταθερές τιμές. Ωστόσο, αυτές οι συμφωνίες αναμένεται να αρχίσουν να λήγουν σε λίγους μήνες, και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και στις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις.
16: Μια τεράστια αλλαγή συντελείται τα τελευταία χρόνια στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, δύο παραδοσιακών γειτόνων, που οι πολιτικές τους ηγεσίες άλλοτε βρίσκονται σε ένταση και άλλοτε διανύουν την επωνομαζόμενη περίοδο των ήρεμων νερών. Ενώ ο συνολικός όγκος τόσο του εμπορίου όσο και αυτός του τουρισμού μεταξύ των δύο κρατών φέρεται να έχει διπλασιαστεί μέσα στο διάστημα των τελευταίων 5 ετών, αυτό γίνεται δυσανάλογα από τη μία προς την άλλη πλευρά σε σχέση με την κατάσταση που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια.
17: Μετακίνηση τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Ενώ από την Ελλάδα μέχρι πριν από 10 χρόνια ερχόταν στην Τουρκία για ψώνια, Κωνσταντινούπολη, Ανδριανούπολη και Σάνη, τώρα από την Τουρκία οι επισκέπτες πάνε στην Ελλάδα γιατί τα οτιδήποτε θέλουν να ψωνίσουν είναι πιο φτηνό. Εδώ είναι φτηνά τα απολύτως απαραίτητα για να ζήσει κάποιος, να διαβιώσει, να επιβιώσει μάλλον. Αλλά όταν πάει για να ψωνίσει κάτι ακριβότερο, κάτι καλύτερο, η τιμή εκτοξεύεται. Έτσι επισκέπτονται την Θράκη, κυρίως Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, μέχρι Καβάλα φτάνουν, είτε για τουρισμό, είτε για ψώνια. Για τρόφιμα, ποτά, που είναι εδώ πάρα πολύ ακριβά, αλλαντικά επίσης, που είναι πολύ ακριβά εδώ. Και έτσι έχει αλλάξει το τοπίο.
16: Ενώ ο αριθμός των Ελλήνων που κάθε χρόνο επισκέπτονται την Τουρκία παραμένει μέσα σε άκρα σταθερός, λίγο πάνω από τις 500.000, αυτός των Τούρκων που έρχονται στην Ελλάδα έχει τριπλασιαστεί την τελευταία τετραετία, ξεπερνώντας την περσινή χρονιά το 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών. Οι Τούρκοι βρίσκουν ως ελκυστικό προορισμό την Ελλάδα και είναι χαρακτηριστικό ότι διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως μόνο το ελληνικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης εκδίδει περί τις 1.300 βίζες την ημέρα για δυνατότητα πολλαπλών εισόδων στη χώρα.
18: Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι υπάρχει 80% πιθανότητα εκδήλωση του φαινομένου Ελνίνιο κατά την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου και 90% πιθανότητα αυτό να διατηρηθεί ως τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσει υψηλότερες από το μέσο όρο παγκόσμιες θερμοκρασίες. Η εξέλιξη αυτή αναζωπηρώνει τις ανησυχίες της επιστημονικής κοινότητας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αυξανόμενη συχνότητα των ακραίων καιρικών συμβάντων. Παράλληλα, σύμφωνα με τον οργανισμό, το Ελνίνιο μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες σε πολλές περιοχές όπως η Ανατολική Αφρική.
8: Κλήψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή μετά την ταφή του αγαπημένου ηθοποιού στην Κάριστο.
19: Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν γνωστός ως συνταγματάρχης Βαρτάνης για πολλά χρόνια, από τον άγνωστο πόλεμο που πρωταγωνιστούσε. Έφυγε λοιπόν στην ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Κηδεύτηκε στην Κάριστο της Εύβοιας, όπου αγαπούσε, ένα μέρος που αγαπούσε πολύ και το θεωρούσε συγχαστήριο. Του, ενώ ο θάνατος του έγινε γνωστός μετά από την κηδεία όπως ο ίδιος επιθυμούσε. Σπουδαίος ηθοποιός που κινήθηκε με μεγάλη άνεση σε όλα τα είδη, τόσο σε θέατρο όσο και κινηματογράφο και τηλεόραση. Όπως είχε πει σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, η αρχή έγινε όταν ένα βράδυ είδε στο Εθνικό Θέατρο το Θείο Βάνια σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν. Αυτό το παρακίνησε να πάει να βρει το γνωστό σκηνοθέτη και να του δηλώσει την επιθυμία του να γίνει ηθοποιός. Συνεργάστηκε με σπουδαίους συναδέλφους του, μεταξύ των οποίων η Κατίνα Παξινού, ο Αλέξης Μινωτής, ο Νίκος Κούρκουλος, η Έννα Ναθαναήλ και άλλοι, ενώ πολλοί σπουδαίοι συνεργάτες με τους οποίους συνεργάστηκε, οι σκηνοθέτες, συγγνώμη, με τους οποίους συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Ερίκος Ανδρέου και ο Βασίλης Γεωργιάδης με την εκπληκτική ταινία Το χώμα βάφτηκε κόκκινο. Μάλιστα, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, εκτός από την υποκριτική, είχε ασχοληθεί και με τη συγγραφή, είχε γράψει το μυθιστόρημα Οι επιβάτες του φεγγαριού και την ποιητική συλλογή Αφύλακτη διάβαση.
8: Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13%. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ. Η έρευνα διενεργήθηκε από 27 έως 29 Μαΐου. Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει την τρίτη, με το ΠΑΣΟΚ να μένει τέταρτο. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,6%, η Ελλάς 13%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,8%, το ΚΚΕ 5,5%, η Ελληνική Λύση 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,4%, Φωνή Λογικής 1,4%, το ΜΕΡΑ25 1,2%, η Νίκη 1,1%, οι Δημοκράτες 0,6%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα 4,3% και αναποφάσιστη 16,1%.
3: Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Νέα Δημοκρατία 30,5%, Ελλάς 15,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 12,6%, ΠΑΣΟΚ 10,5%, ΚΚΕ 6,5%, Ελληνική Λύση 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, Φωνή Λογικής 1,7%, ΜΕΡΑ25 1,5%, ΝΙΚΙ 1,4%, ΔΕΜΟΚΡΑΤΕΣ 0,7%, Νέα Αριστερά 0,5%, Άλλο 5,2%. Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 27 έως τις 29 Μαΐου.
20: Σήμερα είναι η μέρα κατά των παρασίτων. Δεν ξέρω πώς αυτό δεν είναι αυτονόητο και χρειάζεται παγκόσμια ημέρα. Νιώσαμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα κύμα ένθερμων υποστηριχτών των παρασίτων και σκεφτήκαμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Σήμερα επίσης είναι η παγκόσμια ημέρα ρωσικής γλώσσας, αλλά πολύ αμφιβάλλω αν υπάρχει διάθεση για εορτασμούς της γλώσσας που εσχάτως διατάζονται τα περισσότερα πυρ. Το 1664 το νέο Άμστερνταμ μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη. Όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν και όλα νέα. Μένουν. Το 1850, σαν σήμερα, ένας 20χρονος Βαβαρός μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες ονόματι Λέβι Στράους παρουσιάζει σε χρυσοθύρες την εφεύρεσή του, το παντελόνι τζιν. «Σας αρέσει?» τους ρώτησε. «Μας αρέσει οτιδήποτε δεν το φοράμε το πρωί και μέχρι το βράδυ είναι για πέταμα». Στις 6 Ιουνίου του 1865 θα γεννηθεί ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας, γερμανός συγγραφέας Τόμας Μαν. Σημαντικότερο έργο του ίσως το μυθιστόρημα «Το μαγικό βουνό». Είπε ο Μαν, «Κάθε αγάπη για την ανθρωπότητα είναι συνυφασμένη με το μέλλον, το οποίο εξηγεί ακριβώς για ποιο λόγο δεν έχει μέλλον η ανθρωπότητα». Το 1931 θα γεννηθεί η σημαντική Ελληνίδα ποιήτρια Κίκη Δημουλά. Σαν σήμερα, το 1944, πραγματοποιείται η θρυλική απόβαση των συμμάχων στη Νορμανδία, γνωστή και ως D-Day, η οποία θα κρίνει κατά πολύ την ήττα του Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ευτυχώς, ακροατή μου, διότι φαντάζεσαι να επικρατούσαν οι Γερμανοί. Σήμερα θα ήταν νόμος σε όλες τις παραλίες του κόσμου τα flip-flop με αθλητική άσπρη κάλτσα και παγκόσμια γλώσσα τα γερμανικά. Ή αλλιώς η γλώσσα που ακούγεται σαν τον ήχο που κάνουν τα αναμένα κάρβουνα αν τους ρίξεις πάνω παγωμένο νερό. Το 1961 θα φύγει από τη ζωή ο Καρλ Γιούγκ, ελβετός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, εισηγητής της αναλυτικής ψυχολογίας. Ναι, επειδή δεν μπουρδουκλωνόμασταν αρκετά με την απλή της μορφή, ανάλυσέ μας την κιόλας να χάσουμε και τα αυγά, έκαναν την κότα ή η κότα τα αυγά. Σαν σήμερα, το 1965, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία I Can't Get No Satisfaction, το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Δεν ευχαριστιέμαι με τίποτα», το οποίο με τη σειρά του αντικατοπτρίζει το κύριο πρόβλημα μιας μακρόχρονης σχέσης. Το 1968 δολοφονείται ο αδερφός του επίσης δολοφονημένου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών John Kennedy, ο Robert Kennedy. Ένοχος για τη δολοφονία του κρίθηκε ένας 24χρονος Παλαιστίνιος ονόματι Σιρχάν Σιρχάν. Το 1984 ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέη Παζίτνοφ παρουσιάζει το βιντεοπαιχνίδι Tetris, με το οποίο η ενασχόληση με έχει βοηθήσει τα μάλα, που έλεγε και ο κατακουζίνας, στο να μπορώ να βολεύω όλα όσα θέλω να πάρω μαζί μου σε εκείνη την χειραποσκευή των 8 κιλών. Να αναφέρουμε επίσης ότι η ονομασία Tetris προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τένις, διότι όπως λέει και ο Λιακόπουλος, τα πάντα όλα είναι ελληνικά.
21: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.

0: καλύτερα αγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 10 Ιουνίου. Rib Steak 3α, 14,86 το pound. Blade Roast, 7,61 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,33 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2,62 το pound. Βιλ Σκαλοπίνι, 13,50 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι, 3,52 το pound. Μυρί κότας, 6,70 το pound. Ελαιόλαδο αργολής, εξαιρετικά παρθένο, 700 ml, 7,95. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές μαύρες ζάμπορο αγιάλ, 5,42 το pound. Μαγειρεμένα καλαμάρια, 7,69 το pound. Αρμυρές σαρδέλες, 8,60 το pound.
2: Το συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.

0: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Παρικιακές δραστηριότητες.
2: Ανακοίνωση. Ο Οργανισμός Τρίτης Ηλικίας Υφηλία ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα από τις 11 το πρωί στον Σύλλογο Αρκάδων, 4391 Σεν Μαρτέν Ουέστ, πολύ κοντά στη Κυρέ Λαμπέλ δίπλα από το φαρμακείο Λιούνι. Από τον Οργανισμό Τρίτης Ηλικίας Υφηλία.

0: Ανακοίνωση. Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λακωνικής Αδελφότητας Καναδά θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Ιουνίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Αδελφότητας 5833 Park Avenue. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ταμιακώς εντάξει μέλη για τα δύο τελευταία χρόνια και να είναι ενεργά μέλη τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα τακτικά και ταμιακώς εντάξει μέλη για το 2026. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα βρίσκονται στην αίθουσα της Αδελφότητας την Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ για να παραδώσουν ή να παραλάβουν αιτήσεις και το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα για τις τελικές αιτήσεις των υποψηφιωτήτων. Όσοι ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν την Αδελφότητα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου, από τις 6.30 έως τις 8.30 το βράδυ, στα γραφεία της Αδελφότητας. Παλαιά μέλη που δεν έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους, μπορούν να το κάνουν μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον κύριο Νίκο Παπαπάνο, στον αριθμό 514-865-2697. Για την Εφορευτική Επιτροπή, Νίκος Παπαπάνος.
1: Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Ράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Walderton καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421 εσωτερικό 114. Μην χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
0: Σημαντική ανακοίνωση. Η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ ενημερώνει το κοινό ότι αύριο Κυριακή 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η λαχιοφόρος κλήρωση στις 4 το απόγευμα στην αίθουσα του Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου. Λόγω οδικών έργων στην οδό Κότσεν Κάθριν, η πρόσβαση των οχημάτων στον χώρο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της οδού Βαν Χόρν και Ουάλντερτον Κρέσεντ. Η οδός Ουάλντερτον θα λειτουργεί προσωρινά ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Παρακαλούμε το κοινό να λάβει υπόψη τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή και ασφαλή προσέλευση. Σας περιμένουμε όλους. Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον Γιάννη Αμανατίδη, πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας του Λαβάλ. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
1: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή. Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Όταν κάνετε τα ψώνια σας, να βάλετε κάτι στο κουτί που έχετε για το Magic Mission και να ξέρετε πως θα φτάσει εκεί που το περιμένουν. Εάν πάλι προτιμάτε να στείλετε χρηματική βοήθεια, γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Walderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission.
2: Η Chroma Musica συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές Σοπράνο Μαρία Διαμαντή και Τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη Μουσική Σχολή Chroma Musica προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745-8525. Chroma Musica.
1: New Milano. αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερόνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα New Milano δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. New Milano. Πάνω από 50 χρόνια. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Προσφορές Αντώνης μέχρι τις 10 Ιουνίου. Sirloin steak 9,99 το pound. Σταφύλια κόκκινα ή πράσινα χωρίς κουκούτσι 1,99 το pound. Βασιλική τσιπούρα καθαρισμένη 7,77 το pound. Και 2 για 1, πανέ κοτόπουλο ζαμπίχα, γαρίδες Αργεντινής Marina Del Rey 300 γραμμάρια και 1 λίτρο ελαιόλαδο Κλεοπάτρα, εξαιρετικά παρθένο. Αγοράζετε ένα και παίρνετε το δεύτερο δωρεάν.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
2: Στο τελευταίο μέρος του προγραμματός μας θα ακούσετε τραγούδια που μόλις κυκλοφόρησαν. Και ξεκινάμε με τον Ηλία Βρετό.

0: Ο ανερχόμενος τραγουδιστής Γιώργος Παπαδόπουλος σε ένα τελευταίο του τραγούδι. Έρωτας είναι.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα